0: Ακούτε Ionian FM.
1: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία να τα πούμε.
2: Και εκεί είναι.
1: Ούτε και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
3: Άξιος είναι πέρα. Πάντα την κουστάρετε, ε.
4: Πάντα την κουστάρετε.
3: Πού είναι, έχει σιγά.
4: Έχει σιγά,

0: Φοβάμαι. Τι κέφια είναι αυτά, δεν μας
1: δω. Πω πω κέφια. Με τρελιάνεις.
0: Όλα γλυκά.
1: Με τρελιάνεις.

0: Κιλάκι ήτανε, κιλάκι.
1: Καλώς τον Κωνσταντίνο μας. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Καλώς τον Αρχάγγελο.

0: Με τρελάνεις εσύ, με τρελάνεις.
1: Να μαγκά, φύγαμε, πάμε.
0: Ρε εσύ πέφτω, θα σας φάξω, ρε.

0: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ιόνιον FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Η ώρα είναι

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Το αντίδοτο, κυρίες και κύριοι, σε όλο αυτό το μαύρο, το γκρίζο, το άραχλο που ζούμε, πως το είπε η Κούκα, το έβαλε σκοπό να αυτοκτονήσει η ανθρωπότητα με τους πολέμους και όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, με όλα αυτά τα δύσκολα. Είναι όντως οι ξένιαστες ημέρες των διακοπών μας, σε αυτά που λέμε οάσεις του Αιγαίου, στα έτσι σμαραγδένια νερά του Ιωνίου. Είναι αυτό το όνειρο των διακοπών που θα μας βγάλει από την καθημερινότητα τη δύσκολη και θα μας ταξιδέψει. Τώρα κακά τα ψέματα. Όσο κι αν κάποιοι ασκούν κριτική, κάποιες φορές είναι και δίκαιοι, όσο κι αν κάποιοι λένε «Α, έχει γίνει βιομηχανικό προϊόν, ο τουρισμός στην Μύκονο και όλα αυτά», η Μύκονος παραμένει ένα διαμάντι πραγματικό, ένα από τα πιο όμορφα νησιά της χώρας μας, στο top 3 θα το κατέτασα. Και ξέρετε, ίσως και είναι μια ευκαιρία εφέτος, γιατί αυτό που συζητούσα με το θέμα το Μπάκα χθες στο ενημερωτικό μαγκαζίνο είναι ότι έχει μια εντυπωσιακή πλέον προσφορά όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα σπίτια που νοικιάζονται, δωμάτια που νοικιάζονται, που δεν είναι πλέον αυτό το, δηλαδή μπορείς να βρεις πλέον κανονικές τιμές στη Μύκονο. Κανονέα Χριστίνα, ναι, κανονικές τιμές, δηλαδή όπως και στα υπόλοιπα νησιά. Θα ψάξεις λίγο, θα κάνεις μια έρευνα αγοράς, και είναι μια καλή εποχή πιστεύω, και τώρα ειδικά τον Ιούνιο, το να επισκεφτείς το νησί θα το ευχαριστηθείς ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι και τρελός ο κόσμος που υπάρχει. Τους πάντων, τα λέω εγώ, γιατί τώρα έχω τον άνθρωπο ο οποίος προείσταται του τύπου στη Μύκονο, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο από το Explore Mykonos News, τον Γιώργο Παπαδημητρακόπουλο. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα τηλέμαχε, καλημέρα. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι και να το ξεκινήσουμε έτσι την επικοινωνία μας, ότι η Μύκονος ήταν πάντα, μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολικό, για όλα τα βαλάντια, αρκεί κάποιος να κάνει μια πολύ καλή αναζήτηση.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα δεν είναι από τα οικονομικότερα νησιά, από τις πιο οικονομικές επιλογές.
0: Εντάξει, για να τραβήξεις, έτσι Γιώργο μου,
1: κάποιος να επιλέξει.
0: Ναι, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι για να τραβήξει, να φέρεις ας πούμε τουρίστες επίπεδου σε ήχη και επίπεδου, ξέρω εγώ, Elon Musk, γιατί όλοι αυτοί που έχουν επισκεφτεί τη Μύκονο και θα την ξαναεπισκεφτούν, πρέπει να έχεις και ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα είναι over the top. Αλλά υπάρχουν πάντα και για τους μεσαίους, θα έλεγα εγώ, για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι το πολύ υψηλού βαλαντίου, υπάρχουν επιλογές και υπάρχει και τρόπος.
1: Υπάρχουν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα επιλογές. Και να μην ξεχνάμε ότι όταν κάποιος θέλει παροχές, θα πρέπει να τις πληρώσει. Και παροχές εννοώ εξειδικευμένες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό συμβαίνει δεκαετίες τώρα στη Μύκονο και θα συμβαίνει. Uh-huh. Εν όψη τώρα και του Αγίου Πνεύματος, νομίζω ότι θα ήθελα να διευκρινίσουμε πάλι ότι γίνεται ένας ακόμα χαμός φέτος το καλοκαίρι στο νησί. Uh-huh. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει δείξει μια πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση.
0: Καλύτερα από πέρσι.
1: Νομίζω ότι αγγίζουμε όχι απλά περσινά επίπεδα, είναι αρκετά καλύτερα από πέρυσι. Δηλαδή τα δείγματα, η επικοινωνία που έχω από τους ανθρώπους που δουλεύουν σε ξενοδοχεία, από τους τουριστικούς πράκτορες και φυσικά και από την επισκεψιμότητα που έχουμε στο νησί από την κρουαζιέρα, όλα δείχνουν καλύτερα από την περσινή χρονιά. Μάλιστα. Ξεκίνησε λίγο, θέλω να πούμε και να ξέρει και ο κόσμος, ότι εμείς εδώ στην Μύκονο ουσιαστικά ο τουρισμός ξεκινάει αρχές Απριλίου, για να μην πω τέλη Μαρτίου. Ναι. Δεν είναι μεν καλοκαίρι. Mm-hmm. Παρόλα αυτά έχουμε πάρα πολύ κόσμο και από την κρουαζιέρα που επισκέπτεται το νησί μας, αλλά και από κάποιους ανθρώπους από την Αθήνα που έρχονται, ξέρετε, με τις απευθείας πτήσεις από την Αθήνα όμως, και έρχονται στην Μύκονο. Ενώ ξεκίνησε ήρεμα η σεζόν, και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε έτσι ένα άγχος να δούμε τι θα συμβεί φέτος στο νησί. Παρόλα αυτά, ο Μάιος αποδεικνύεται ότι κλείνει σήμερα με ένα θετικό πρόσημο για το νησί μας. αν δείτε εικόνες που υπάρχουν και στο δικό μου ενημερωτικό site, θα δείτε ότι γίνεται χαμός στους δρόμους, δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει αυξημένη τουριστική κίνηση και προφανώς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που διανύουμε τώρα είναι, το επιλέγουν αλλά και Έλληνες και από το εξωτερικό οι τουρίστες, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Γιώργο μου, έχετε και διάσημους που έρχονται στο νησί μόνιμα και το διαφημίζουν. Έχουμε και γυρίσματα για το... ποια ψηλά,
1: Emily
0: in Paris. Ναι, σωστά.
1: Ναι, ολοκληρώθηκαν. Ήταν 2 εβδομάδες εδώ, λίγο περισσότερο από 15 ημέρες. Και αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε πάλι για αυτό το σειριάλ, για αυτή τη σειρά του Netflix, είναι ότι του χρόνου, γιατί αυτή γυρίστηκε ουσιαστικά η τελευταία σειρά, όλα τα επεισόδια τέλος πάντων της 6ης season, γυρίστηκαν τώρα στη Μύκονο. Αυτό θα επεκταθεί από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη στο Netflix. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση. Είναι μια σπουδαία σειρά στο εξωτερικό. Εκατομμύρια άνθρωποι το παρακολουθούν. Οπότε νομίζω ότι η Μύκονος εισέρχεται πάλι στα μεγάλα σαλόνια τύπου Hollywood. Οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο διαφημιστικό πακέτο που λαμβάνουμε. Και φυσικά λίγες ημέρες πριν αποχώρησε και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών,
0: κυρία Γκυλφόιλ.
1: Μπράβο, η Κίμπερλι, η οποία ήταν στο νησί μας για πάρα πολλές μέρες, σχεδόν μια εβδομάδα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τηλέμαχε. Έκανε πάρα πολλές συναντήσεις και με επιχειρηματίες του νησιού, αλλά και με τον ίδιο τον δήμαρχο, τον Χρήστο τον Βερόνη, που τον αποκάλεσε και φίλο της, και ότι όσο μπορεί θα βοηθήσει το νησί. Έκανε έτσι πολύ αισθητή την παρουσία της. Κυκλοφορούσε φυσικά κάτω από δρακόντια μέτρα.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Οπότε νομίζω ότι το νησί και φέτος, εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αλλά και εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου, γιατί και 1η Ιουνίου, αύριο είναι 1η Ιουνίου, ξεκινάει ουσιαστικά το καλοκαίρι.
0: Σωστά. Γιώργο μου, να σε ρωτήσω, ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτούμε τη Μύκονο, καλοκαιρινή βέβαια εποχή λέω, χωρίς έτσι βρίσκοντας καλύτερες τιμές, όχι τον πάρα πολύ κόσμο, είναι αυτοί που μπορούν έτσι να κάνουν ένα τρίμερο, τετραήμερο ας πούμε στον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, πότε είναι?
1: Νομίζω ότι οι ιδανικές επιλογές για έναν απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό όπως είναι η Μύκονος, που τον επιλέγουν παγκόσμια, είναι ο μήνας Ιούνιος και ο μήνας Σεπτέμβριος. Και αυτοί οι δύο μήνες είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά, ο καιρός είναι υπέροχος και δεν έχουμε ακόμα, να μου επιτρέψει να το χαρακτηρίσω, την τρέλα του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: Λογικό.
1: Που είναι το πικ της σεζόν. Οπότε ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης είναι ιδανικοί μήνες αν θέλει κάποιος να δει πραγματικά τη Μύκονο, αλλά και να παρτάρει.
0: Σωστά. Γιώργο Παπαδημητρακόπουλε, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τουρισμός στο νησί στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, ο ψηλός τουρισμός, στους Άραβες που έχουν πολλά ψηλό εισόδημα και γενικά είναι στο διεθνές jet set περιλαμβάνονται όλοι αυτοί. Έχουμε και το δεδομένο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βλέπεις να το... Δηλαδή έχεις μηνύματα ότι θα το επιλέξουν το νησί εφέτος ή θα πάνε κάπου αλλού?
1: Θα σου μεταφέρω 2 εικόνες. Η μία εικόνα είναι από τα επίσημα τουριστικά γραφεία που συνεργαζόμαστε εδώ στο νησί, που υπάρχει μία διστακτικότητα στο να κλείσουν τα ταξίδια τους από αυτές τις χώρες προς την, όχι μόνο προς την Μύκονο, προς παντού, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Παρόλα αυτά έχουν μία ανωτελεία τα τουριστικά γραφεία, γιατί πιστεύουν τουλάχιστον 80% ότι θα υπάρξουν κρατήσεις τύπου last minute για αυτές τις χώρες. Σωστή. Οι οποίοι μας επιλέγουν, όχι τον Μάιο, μας επιλέγουν από τις 15 Ιουνίου και μετά, 20 Ιουνίου και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το last minute είναι ακόμα πολύ δυνατό ως επιχείρημα. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε Άραβες στο νησί. Ήδη υπάρχουν και οι πτήσεις, αλλά υπάρχουν και οι επισκέπτες που βλέπουμε και μας μιλάνε ότι είναι από το σημείο. δεν φοβούνται πιο πολύ να μείνουν στη χώρα τους παρά το να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Λογικό.
1: Αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάμε και ως χώρα, ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, οπότε έρχονται, το να έρθουν είναι το εύκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο δύσκολο είναι το να επιστρέψουν εκεί με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το last minute για αυτές τις χώρες, αυτό λένε τα τουριστικά γραφεία. Η επισκεψιμότητα από αυτές τις χώρες είναι μετά τις 15-20 Ιουνίου. Η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών εννοώ. Οπότε νομίζω ότι και φέτος θα πάνε όλα καλά. Ήδη ακούμε και κάποιες εξαγγελίες του Τραμπ. Οπότε νομίζω, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να εξομαλυνθεί όλο αυτό.
0: Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η Μύκονος είναι το νησί το οποίο, πέραν του γεγονότος ότι το αγαπάμε, όλοι όσοι το έχουμε επισκεφθεί από την εποχή που δεν ήταν τόσο πολύ, αν και πάντα είναι προβεβλημένη η Μύκονος, δεν ήταν τέλος πάντων τόσο υψηλού εισοδηματικών κριτηρίων το να πας. Δυστυχώς, κάποτε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα και τώρα βέβαια, όπως είπαμε, Γιώργο, υπάρχει δυνατότητα να το επισκεφθείς στο νησί και να είναι σε ένα πλαίσιο με τις παροχές, ένα ισοζύγιο πολύ καλό και παροχών και επίπεδου, δηλαδή τουριστικών παροχών, αλλά και τιμών, έτσι, να είναι value for money που λέμε. Υπάρχει ακόμα και τώρα η δυνατότητα. Οργανώστε το σωστά και θα περάσετε τέλεια στη Μύκονο και θα ξανααγαπήσετε το νησί που στην εφηβεία σήμαινε και πάρα πολλά για όλους μας.
1: Κύριε Μαχέ μου, νομίζω ότι πρέπει να αγαπάμε όλα τα ελληνικά νησιά.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Όλα τα ελληνικά νησιά, ζούμε σε μια πολύ όμορφη χώρα και πρέπει να καταλάβουμε και την αξία του τουρισμού όλοι μας. Είτε δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, είτε δεν δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Mm. Αυτό.
0: Ναι, μου στέλνει η Μαριάννα τώρα, μου λέει Μύκονος.
1: Σας περιμένουμε.
0: Γιώργος Παπαδημητρακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο καλός μας συνάδελφος, θα μας δίνει τα νέα πάντα, γιατί πρόκειται πραγματικά για τον άνθρωπο ο οποίος κινεί ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση στο νησί της Μυκόνου. Θα τον έχουμε συχνά, ελπίζω και εύχομαι, το επόμενο διάστημα να μας δίνει την εικόνα από το νησί των ανέμων, από την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού θα έλεγα, από αυτό το πανέμορφο διαμάντι του Αιγαίου. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Καλημέρα αδέρφια μου. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα, ο Γιώργος λέει: ο έμπολα ιός λέει που ακούγεται στην Αφρική εδώ και 5 δεκαετίες από το 76. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και εικόνες σε ταινίες του Hollywood με τον έμπολα, έτσι. Μισό αιώνα λέει δεν ασχολείται κανένας να δημιουργήσει ένα εμβόλιο για να μην πεθάνουν οι πολυπαθείς Αφρικανοί. Τώρα που έμπολα άρχισε να εμφανίζεται κι αλλού, αρχίζουν να μιλούν για την ανάγκη δημιουργία εμβολίου. Αχ, βρε Γιώργο, έτσι είναι. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως? Ότι όλοι ξεκινούν είτε από την Ασία και από περιοχές οι οποίες είναι χαμηλού εισοδήματος, είτε από την Αφρική. Και μετά έρχονται στους πολιτισμένους, με πολλά εισαγωγικά, Ευρωπαίους και λοιπούς, Αμερικανούς και λοιπούς. Δυστυχώς. Σκεφτόμαστε μετά, ερχόμαστε επιμηθείς. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου, των πολλαπλών συμπάντων δηλαδή, τον Τάκη του Σκοπολίθα, ο οποίος είναι στο αγαπημένο του, στη γενέτειρά του και απολαμβάνει τις ημέρες εκεί, ταΐζει τις σκοτούλες. Γεια σου Τάκη, καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαριάννα. Ναι, βέβαια. Και στην πιο ωραία φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Αυτά είναι. Τέτοια μας λες. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σωτήρη μου, αναφέρεται στο θέμα με τα τρίχοτροχα και τετράτροχα, τις τετράτροχες μηχανές, τις λεγόμενες γουρούνες. Πρόσεξε τώρα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή κτλ. Υπάρχει ένα ζήτημα. Έχει να κάνει και με τις τουριστικές περιοχές. Υπάρχει, καταρχάς αυτές οι λεγόμενες γουρούνες είναι πάρα πολύ δύσκολες στο χειρισμό. Και σας το λέει ένας άνθρωπος τώρα που έχει πάνω από 40 χρόνια οδηγό μηχανή, από τα 16 μου ας πούμε, οδηγό μηχανή, είναι πάρα πολύ δύσκολες στο χειρισμό. Βλέπεις τώρα, παίρνουν, έρχονται τουρίστες. Δεν έχουν ξαναοδηγήσει, όχι μηχανή, ούτε αυτοκίνητο πολύ, και παίρνουν, νοικιάζουν μηχανή. Νοικιάζουν γουρούνα. Με αποτέλεσμα κάθε τρεις και λίγο να έχουμε ένα περιστατικό και τροχαίο και να έχουν χαθεί και άνθρωποι από αυτά τα οχήματα. Εντάξει, εγώ δεν λέω να βγάλουν χρήματα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να βγάλουν χρήματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και πού τις δίνουν αυτές τις γουρούνες. Αν ο άλλος δεν έχει δίπλωμα, δεν μπορεί να πάρει γουρούνα. Ειδικά γουρούνα. Δηλαδή, μιλάμε για καρμανιόλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο χειρισμό. Δεν στρίβει καλά. Έχει θέματα και κάποτε που ήταν και τρίτροχες. Ω, εκεί να δείτε. Φεύγανε, ανατρεπότανε με το παραμικρό. Τέλος πάντων, και να, τώρα διαβάζω, έχουμε τροχείο με γουρούνα στη Χαλκιδική. Ο τραυματίας, για τραυματίες και άνθρωπος, βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα σε κανάλι άρδευσης. Ανετράπη η γουρούνα, έπεσε στο κανάλι μέσα και το μπλάκωσε. Ευτυχώς που δεν πνίγηκε κιόλας, κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, πήγαν 4 πυροσβέστες από 2 οχήματα και κατάφεραν να τον ανασύρουν επιτυχώς τον τραυματία από το σημείο όπου είχε καταλήξει η γουρούνα χωρίς περαιτέρω επιλογές παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτουσαν στο σημείο, παιδιά. 30 χρόνων τώρα, δεν έχει κανένα παιδάκι. Πώς έχασε τον έλεγχο? Εύκολα, θα σας πω εγώ. Πολύ εύκολα χάνε το έλεγχο σε τέτοια οχήματα, τα οποία είναι βαριά, δεν έχουν τα φρένα τα καλά που μπορεί να έχουν οι υπόλοιπες μηχανές. Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολα στο χειρισμό. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι. Αλλά θα πρέπει και να υπάρξουν και αστυνομικά μέτρα στα νησιά εφέτος, να μην θρηνήσουμε πάλι θύματα, γιατί καλό είναι να βγαίνουν τα χρήματα, να βγαίνουν λεφτά στις επιχειρήσεις τις τουριστικές, αλλά να υπάρχει και ένα μέτρο όσον αφορά την ασφάλεια του κόσμου, που πρέπει να είναι δεδομένη για μένα, αλλά τέλος πάντων, ένα μίνιμουμ μέτρων.

0: χορτά. Αυτά τα αγριόχορτα όσο περνούν οι μέρες θα ξεραίνονται. Θα είναι το καλύτερη τροφή για την πυρκαγιά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Ήδη έχουμε και τα ζητήματα και τα θέματα. Σας έλεγα νωρίτερα για τη γυναίκα στο Μεσαγρό που και πέρυσι, υπότροπος δηλαδή, είχε βάλει φωτιά σε ξερόχορτα και είχε πάρει πυρκαγιά, είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο σημείο. Και φέτος είχαμε το ίδιο, έφαγε πρόστιμο 7.500 ευρώ. Αλλά το θέμα δεν είναι το πρόστιμο. Το θέμα είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες που δεν θα δημιουργήσουν ζητήματα να ξεσπάσουν πυρκαγιές έτσι. Έτσι απλά, από αμέλεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίζουμε αυτά τα γεγονότα που προαναφέρατε, που όπως είπατε πολύ σωστά, έχει και τη μορφή της υποτροπίασης. Πολλοί συνάνθρωποι μας βλέπουμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια έχουν βάλει πυρκαγιές, έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα, αλλά βλέπω ότι δεν έχει.
0: Βάζουμε.
1: Μυαλό ακριβώς δεν βάζουμε και είναι θέμα συνείδησης, είναι θέμα, το πυροσβεστικό σώμα δεν είναι εισπρακτικός μηχανισμός, όμως πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι από πράξεις και ενέργειές μας μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο όχι μόνο περιουσίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, έτσι είναι κύριε Τσίγκα, όπως το αναφέρετε. Πάντως εσείς είστε ήδη, έχετε ξεκινήσει ήδη την σκληρή δουλειά. Ελπίζω να, εμείς αυτό που ευχόμαστε, ξέρετε ποιο είναι, να μην έχετε καθόλου δουλειά. Αυτό είναι η ευχή μας. Και το σίγουρο είναι ότι αυτό που έρχεται, για αυτό που έρχεται πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ούτως ή άλλως θα έχουμε κάποιες πυρκαγιές σίγουρα, ευελπιστούμε ότι δεν θα είναι πολλές. Δεν ξέρω αν έχουμε τα ίδια μέσα ή είμαστε σε καλύτερο σημείο σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα και τους εποχικούς πυροσβέστες που θα στελεχώσουν και πάλι τις υπηρεσίες, αν επαρκούν. Θα ήθελα έτσι να μας δώσετε μια εικόνα της χρονιάς που έχει ξεκινήσει ήδη, της αντιπυρικής περίοδου που έχει ξεκινήσει ήδη, αν είμαστε σε καλύτερη μοίρα, σε χειρότερη από πέρσι, αν είμαστε στα ίδια επίπεδα. Τι βλέπετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι σε εξοπλισμό και μέσα είμαστε γενικά σε καλύτερο επίπεδο. Α. Και από ανθρώπινο προσωπικό, με προσλήψεις που έχουν γίνει και σε μόνιμο προσωπικό, αλλά και σε προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, είναι οι δασοκομάντους οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί με διασπορά σε 21 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με αερομεταφερόμενα τμήματα που πλησίων υπάρχει ελικόπτερο και αν χρειαστεί να επέμβει και εκτός της περιοχής που εδρεύει μπορεί να μετακινηθεί για να μπορεί να συνδράμει. Σε σχέση με τα εναέρια μέσα αριθμούν περίπου πάνω από τα 80, είναι τα εθνικά, τα ιδιόκτητα αλλά και τα μισθωμένα εναέρια μέσα και για επιτήρηση αλλά και για κατάσβεση.
0: Πέρυσι ζητούμενο... πόσα είχαμε λιγότερα?
1: Είχαμε με 3 λιγότερα πέρυσι, έχουν μπει στο μηχανισμό 3 περισσότερα φέτος. Το ζητούμενο όμως είναι αυτό που είπατε πριν από την ερώτηση για τον εξοπλισμό, ότι να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές. Εάν το ανθρώπινο χέρι που κατά 80% προβαίνει σε χρήση φλόγας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, μειωθούν αυτές οι ενάρξεις πυρκαγιών, θα μειωθούν και οι συνέπειες. Βλέπουμε ότι, είπατε και πριν, η βλάστηση στην αρχή της κουβέντας.
0: Πολύ βροχή φέτος.
1: Πάρα πολύ βροχή. Ναι. Πάρα πολύ βροχή. Παντού βλέπουμε ότι και τα χόρτα τα οποία είναι πράσινα θα αρχίσουν σιγά σιγά το χρώμα τους να δείχνει αυτό το ξερόχορτο. Είναι ο δρόμος της πυρκαγιάς. Αν δεν ανακοπεί αυτός ο δρόμος της πυρκαγιάς, ο καλύτερος μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι η πρόληψη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την επιτήρηση, αλλά έχει να κάνει και με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, τους καθαρισμούς όλων εκείνων των σημείων όπου θα μπορεί η πυρκαγιά να περάσει και όχι μόνο να περάσει, αλλά δημιουργεί και μεγάλη ένταση και μεγάλη δυναμική λόγω της κλιματικής κρίσης, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Δεν θέλω να μιλώ για πρόστιμα, ούτε θέλω έτσι να κραδένουμε το θέμα του προστίμου ως μέσο που θα συνετίσει, αλλά καλό θα είναι να πούμε ότι υπάρχει πρόστιμο και υπάρχει από τους δήμους πρόστιμο για αυτούς που δεν θα καθαρίσουν τα οικόπεδα. 1 ευρώ το στρέμμα με μίνιμουμ γύρω στα 300 ευρώ νομίζω, κάπου εκεί.
1: Ακριβώς έτσι είναι, δεν είναι, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι, το ζητούμενο δεν είναι το πρόστιμο. Έχουν βεβαιωθεί από την αρχή του έτους 365 πρόστιμα στις συμπολίτες μας και έχουμε και 60 συλλήψεις όπως αυτή που είπατε με την 62χρονη, τα 7.500 περίπου ευρώ, γιατί ήταν υπότροπη. Υπάρχει

0: πρόστιμο και για την μη δήλωση, και αυτό έχω καθαρίσει το οικόπεδο, είναι στα 100 ευρώ, είναι συμβολικό, γιατί πρέπει ο μηχανισμός να γνωρίζει σε όλη την Ελλάδα και να αποτυπώνεται στο χάρτη που είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα, και υπάρχει και, και το πρόστιμο των 500 ευρώ, αν δεν καθαρίσω και δεν το δηλώσω, συν την επιβάρυνση που είπατε, το 1 ευρώ το τετραγωνικό από τους Δήμους, με 200 ευρώ το λιγότερο και 2.000 το ύψος του καθαρισμού του κάθε οικοπαίδου. Η ουσία είναι όλοι μας, μέχρι τις 15 Ιουνίου που είναι η προθεσμία, να έχουμε προβεί σε όλες αυτές τις ενέργειες, έτσι ώστε η καθαρή αυλή, το καθαρό οικόπεδο, σημαίνει προστασία, αντιπυρική ζώνη στον αστικό ιστό, που και εδώ στην Αθήνα βλέπουμε ότι έχει μπει η πόλη μες στο δάσος, αλλά και στην επαρχία όπου με την αστιφιλία έχει μπει το δάσος μες στην πόλη.
1: Ναι. Τώρα μου στέλνει εδώ, τώρα δεν το ξέρω να το γνωρίζετε εσείς, μου στέλνει ο κύριος Παντελής ένα μήνυμα και μου λέει πρόσφατα λέει έχασα τον πατέρα μου, δεν έχω, ο οποίος έχει ένα οικόπεδο το οποίο πώς θα το δηλώσω εγώ ότι είναι καθαρό, εφόσον δεν έχω κάνει αποδοχή, λέει, της κληρονομιάς. Τέλος πάντων, ένα περίεργο έτσι μου. Τι ισχύει τώρα
0: σε θα πρέπει με τον λογιστή, με τον λογιστή του ή με κάποιον άνθρωπο δικό του, να μπει στην πλατφόρμα του κτηματολογίου, να δει πού ανήκει κάθε σημείο, έχει έναν δικαιούχο και ανεξάρτητα ζητήματα κληρονομιάς ή ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, αν δει ότι είναι κάποιος δικαιούχος ή είναι συνδικαιούχος και δεν έχει τη δυνατότητα, την τεχνολογική δυνατότητα, όπως είναι πολλοί συνανθρώποι μας, να μπορεί να το δηλώσει, θα μεταβεί στην πυροσβεστική υπηρεσία, την πλησιέστερη, αν δεν έχει τη δυνατότητα, να μπορούν οι συνάδελφοι να τον βοηθήσουν. Εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά και για ηλικίες μεγαλύτερες των 65 και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε για να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία.
1: Γιατί είναι πολύ σωστά και πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή από το. Πολύ καλά το σκέφτηκαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, να μπορέσουν να βοηθήσουν οι συνήθως μεγαλύτεροι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και πολλοί δεν το ξέρουν κιόλας, έτσι, ότι θα πρέπει να δηλωθεί ότι έχει καθαριστεί το οικόπεδο.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι, το λέει και η κοινή υπουργική απόφαση. Για οποιαδήποτε απορία οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας που έχουν για τέτοια ζητήματα, να μεταβούν στην πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία. Αν δεν έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν το 199, θα τους συνδέσουν με τη γραμματεία, με τον αρμόδιο που χειρίζεται τα ζητήματα του καθαρισμού των οικοπαίδων, για να μπορέσουν να του δοθούν οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Να επανέλθουμε πάλι στη μάχη που δίνεται με τις πυρκαγιές κάθε χρόνο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η εναέρια επιτήρηση έχει μεγάλη αξία και έχουν μπει στη μάχη τα τελευταία χρόνια και τα λεγόμενα drones, τα οχήματα, τα αεροχήματα, τα οποία δίνουν εικόνα στα επιχειρησιακά κέντρα για να μπορείτε να επεμβαίνετε σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, και είναι και πολύ σημαντικός ο χρόνος. Δηλαδή, αν η πυρκαγιά είναι στο ξεκίνημά της, είναι και πιο εύκολο το έργο σας, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς έτσι είναι. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία μας έδωσε αυτή τη σημαντική δυνατότητα, όχι μόνο να έχουμε εικόνα επιτήρησης πάνω από αγροτοδασικές εκτάσεις, αλλά και ταυτόχρονα με την έναρξη της κάθε πυρκαγιάς να μπορεί το κάθε όχημα να κατευθυνθεί και να εντοπίσει την αιστεία, αλλά και τον δρόμο πρόσβασης. Είχαμε στο παρελθόν, ήταν πολλά τα ζητήματα ώστε να εντοπίσεις την έναρξη της πυρκαγιάς. Και ξέρετε ότι εμείς δεν θα πρέπει να πάμε στην έναρξη της πυρκαγιάς, αλλά θα πρέπει να πάμε στο κομμάτι, το μπροστινό κομμάτι, έτσι ώστε να την ανακόψουμε. Το drone μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με εναλλακτικές οδεύσεις πρόσβασης στην πυρκαγιά, εφόσον βλέπει το κέντρο επιχειρήσεων προς τα που κατευθύνεται η πυρκαγιά. Και έτσι γίνεται ο συντονισμός τα τελευταία χρόνια. Είναι 100 drones σε όλη την Ελλάδα, ήταν 80 πέρυσι, έχουν προσθεθεί άλλα 20 φέτος, με διασπορά σε κάθε νομό, έτσι ώστε το κέντρο επιχειρήσεων, το τοπικό κέντρο επιχειρήσεων, να έχει εικόνα, αλλά και το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων στο Μαρούσι να μπορεί να εντοπίζει και να βλέπει την εξέλιξη της πυρκαγιάς, αλλά και ταυτόχρονα να μπορεί να κάνει μια ενδυνάμωση της πυρκαγιάς από δυνάμεις και με κορύφωση των δυνάμεων, έτσι ώστε να προσεγγίσουν το κάθε σημείο. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν και 3 κινητά επιχειρησιακά κέντρα φέτος με drone, τα οποία θα μπορούν να μεταβαίνουν με επαγγελματίες, πυροσβέστες, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι συνάδελφοι στο πεδίο να μπορούν να γνωρίζουν και θα μπορεί να γνωρίζει και ο επικεφαλής της πυρκαγιάς στο τάμπλετ που έχει, ναι, να έχει εικόνα από το μέτωπο αν μπροστά υπάρχει ένα βουνό ή κάποιο άλλο σημείο το οποίο δεν μπορεί να δει, βλέπει μόνο καπνό και δεν βλέπει την αιστεία.
1: Ο κύριος Γιάννης λέει κάτι σημαντικό και είναι και μια απορία που και εγώ έχω. Δηλαδή λέει ότι εντάξει, οι ιδιώτες εντοπίζονται και αν παρανομούν θα πληρώσουν το προστιμό τους, πρέπει να δηλωθούν στην ειδική πλατφόρμα αν έχει καθαριστεί ή όχι το οικόπεδό τους. Τι γίνεται όμως με τα δάση στα οποία λέει αν εγώ πάω να καθαρίσω θα μου κόψουν και πρόστιμο γιατί πάω και κάνω καθαρισμό χωρίς την άδεια του δασαρχείου. Αυτά καθαρίζονται και αν δεν καθαρίζονται ποιοι είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό τους και γιατί εκείνοι δεν έχουν ευθύνες. Είναι ένα άλλο ερώτημα βέβαια.
0: Σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία του κάθε οικοπαίδου, επειδή έχει υποθεί και στο παρελθόν και σε δημόσιο να ανήκει το οικόπεδο, υπάρχει υπόχρεωση. Ο υπόχρεωση είναι το Υπουργείο και η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτή τη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί καθαρισμένο ακόμα και δημόσιο οικόπεδο, που μπορεί να ανήκει είτε σε Δήμο, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση και ακόμα και στο δημόσιο, εάν δεχτούμε καταγγελία, είμαστε υποχρεωμένοι να την καταχωρήσουμε στο σύστημα και να αποδοθεί το πρόστιμο και να οδηγηθούν αυτός που ευθύνεται στις συνέπειες.
1: Άρα αφορά, λοιπόν, οποιοδήποτε να είναι. Μάλιστα.
0: Η διαδικασία αυτή δεν ξεχωρίζει ιδιοκτήτη. Αποτυπώνει μόνο έκταση η οποία δεν είναι καθαρισμένη. Μάλιστα. Σε ό,τι είπε ο ακροατής προηγουμένως. Ο κύριος Ιωάννης, υπάρχει η δασική υπηρεσία και το δασαρχείο που με το πρόγραμμα την ΕΡΟ τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί όχι μόνο σε καθαρισμούς του υπόρροφου του δάσους αλλά και σε διάνυξη αντιπυρικών ζωνών. Για οτιδήποτε οι συνάνθρωποι μας που μπορούν να εντοπίσουν ένα δρόμο ή ένα σημείο το οποίο μπορούν να εκτιμήσουν ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε μια περίπτωση πυρκαγιάς μπορούν να απευθυνθούν και στην δασική υπηρεσία και να μας κοινοποιήσουν και αυτό το μήνυμά τους έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε και εμείς με την τοπική δασική υπηρεσία να δοθεί κατά προτεραιότητα ο καθαρισμός σε σημείο που μπορεί ένας συμπολίτης μας λόγω εμπειρίας και λόγω εντοπιότητας να έχει μεγαλύτερη έτσι, μια διαφορετική εκτίμηση από αυτό που μπορούν να έχουν οι αρχές.
1: Μάλιστα. Ακροατής παραπονιέται ότι οι δηλώσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Εάν είδατε όμως, αγαπητέ φίλε, ότι αν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να πάτε στην πυροσβεστική, στο τοπικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής στην περιοχή σας και να σας βοηθήσουν να κάνετε τη δήλωση.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι, γιατί αυτό υπάρχει το παράπονο, αλλά υπάρχει και η λύση και αυτή τη δίνουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Μάλιστα.
0: Εντοπίστηκε πέρυσι αυτό το πρόβλημα της διαδικασίας και γι' αυτό φέτος με την κοινή υπουργική απόφαση ενσωματώθηκε ως διάταξη.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Τσίγκα, να ευχηθώ καλή δύναμη και σε εσάς και στους συναδέλφους σας, στους αξιωματικούς και το υπόλοιπο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και τους εθελοντές και σε όλους όσους θα συνδράμουν στην φετινή μάχη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η μάχη φέτος θα είναι έτσι πολύ χαλαρή, δεν θα έχουμε ζητήματα, δεν θα έχουμε θέματα, ώστε δυνατόν λιγότερες πυρκαγιές. Το καμπανάκι που χτυπάτε, ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας μαζί σας, μην ασχολείστε αυτή την εποχή με κάψιμο ξερόχορτο και όλα αυτά, κάντε τον καθαρισμό του οικοπαίδου και βοηθήστε έτσι ώστε να μην έχουμε πυρκαγιές και μόλις δούμε πυρκαγιά στο 199, στο 112 να δηλώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί και η γρήγορη αντιμετώπιση και η γρήγορη ειδοποίηση της πυροσβεστικής μπορεί να σώσει το δάσος, ζωές, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, η άμεση κινητοποίηση είναι στοιχείο το οποίο ενισχύει τη δύναμη πυρός, τη δική μας δηλαδή δύναμη να μπορέσουμε να κατασβέσουμε την πυρκαγιά. Σε ό,τι είπατε πριν, καλό είναι να αποφεύγουμε, είναι σημαντική αυτή η οδηγία, να αποφεύγουμε χρήση φλόγα στην ύπαιθρο, ειδικά για αυτή την περίοδο την αντιπυρική, γιατί βλέπουμε ότι οι συνέπειες ενισχύονται και οι συνέπειες πλέον της έντασης μιας πυρκαγιάς αφήνει αποτύπωμα πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό σε όλους μας.
1: Σωστά. Ευχαριστώ κύριε Τσίγκα, να είστε καλά.
0: Και εγώ, καλή Κυριακή να έχουμε, καλημέρα σας.
1: Και καλή αντιπυρική σεζόν, να πάνε όλα καλά. Εδώ τώρα αγαπητέ φίλε Τάσο, να σου πω κάτι. Έχεις το δίκιο βεβαίως και το έχουμε πει και δεκάδες φορές ότι όταν παιδιά έχουμε, ειδικά όταν έχουμε και άνεμο, δεν πάμε να ψήσουμε παϊδάκια, ακόμη και αν έχουμε σταθερή ψησταριά. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει μια σπίθα και να γίνει ο χαμός. Και φυσικά δεν κάνουμε και εργασίες. Οικοδομικές εργασίες με ηλεκτροκόλληση, με τροχό, όταν γίνεται, έχουμε ζητήματα τέτοιου είδους. Νομίζω ότι είναι εκ των ονουκάνευ αυτό. Ο κύριος Νίκος Λύκος λέει: ένα από τα βασικότερα που δεν κάνει η κυβέρνηση, η Δήμη και γενικά όλοι αυτοί είναι ότι δεν καθαρίζουν τους δρόμους όπως πας, ας πούμε, στο Αλεοχωριό. Ο δρόμος στο πλάι είναι γεμάτος ξερά χόρτα. Ποια είναι αυτά? Είναι τα πιο επικίνδυνα πράγματα που υπάρχουν. Γιατί δεν τα καθαρίζουν? Είναι σημαντικό, λέει, γιατί από εκεί ξεκινούν οι φωτιές, από την άκρη. Προσέξτε τώρα, έχετε δίκιο, κύριε Νίκο. Οι φωτιές ξεκινούν, όντως μπορεί να ξεκινήσουν από την άκρη του δρόμου, αλλά για να ξεκινήσει φωτιά στην άκρη του δρόμου, κάποιος πρέπει να έχει πετάξει το τσιγαράκι του. Έχω την εντύπωση. Και σήμερα και η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν ξεκινάει μόνη της δηλαδή. Ξεκινάει από κάποια αιτία ανθρώπου. Κάποιος άνθρωπος αμελεί, νομίζω. Αλλά ούτως ή άλλως πρέπει να καθαρίζονται ακόμα και γύρω από το δρόμο, πρέπει να καθαρίζονται όλα όσα αποτελούν τροφή για την πυρκαγιά, έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε λίγο να δούμε και τα αθλητικά μας. Φυσικά θα πούμε για το μεγάλο παιχνίδι του Champions League, εκεί όπου η Paris Saint-Germain κατέβαλε την Arsenal, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα το πολύ σημαντικό, τη νίκη δηλαδή της Paris Saint-Germain για δεύτερη φορά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης η γαλλική ομάδα, η Paris Saint-Germain, με 4-3 στα πέναλτι. Σε λίγο θα μπούμε όμως στα αθλητικά με τον Αλέξανδρο Χριστάκο στο πλήρες μεγαλείο τους, που λένε. Διάλειμμα.

0: Ionion FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρωμανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρπα, Αθήνα Μεσολόγγι, τελείωσε η Ιμιακό Ιφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλο Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λίγο πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Τζούλη Τσίγκα, η οποία θα είναι για 2 ώρες μαζί σας. Είναι η ώρα που αγαπάτε. Είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου, κυρίες και κύριοι, για το αθλητικό ρεπορτάζ, το πληρέστερο όπως πάντα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε.
0: Τελικά οι Γάλλοι το έκαναν συνήθεια, έτσι, δεύτερη σερή χρονιά.
1: Ναι, δεύτερη σερή χρονιά. Η Παρίς Σεν-Ζερμέν, λοιπόν, διατήρησε τα σκύπτρα στην Ευρώπη. Νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Άρσεναλ στο τελικό του Champions League. Οι Λονδρέζοι είχαν προηγηθεί με 1-0. Οι Παριζιάνοι σοφάρισαν στο δεύτερο ημίχρονο, έκαναν το 1-1. Αυτό δεν άλλαξε την παράταση. Και έτσι οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στα πέναλτι. Η Παρίς Σεν-Ζερμέν, λοιπόν, είναι η πρώτη ομάδα που κάνει ένα back-to-back σε κατακτήσεις της Champions League. Μετά η σπουδαία Real Madrid, η οποία είχε κατακτήσει 3 σερί φορές το Champions League το 2016, το 2017 και το 2018. Στο Παρίσι, λοιπόν, όπου έγιναν και χτίστηκε και μια γιορτή από τους φίλους της Παρί, όπως συνηθίζεται, όπως έγινε και πέρσι, θα έλεγα εγώ, κατέληξε σε πολλές συλλήψεις και συγκρούσεις με την αστυνομία.
0: Χαμός έγινε.
1: Και αυτά εκεί, έτσι και εκεί αυτά, θα έλεγα, δεν... Εμάς, πάνω από 200 λέει συλλήψεις και όλα αυτά. Τέλος πάντων, η Παρί, λοιπόν, κράτησε, λοιπόν, την κορυφή της Ευρώπης. Να πάμε στα δικά μας. Να πούμε ότι στην Basket League ο Ολυμπιακός, λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός Άκτος θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, έτσι.
0: Με μειονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός,
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός αυτό θα λέγαμε. Μειονέκτημα έδρας, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος τελικά ξεπέρασε τον ΠΑΟΚ με 2-0 νίκες. Στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε χθες, νίκησε με 102-94 και μετά το τέλος του αγώνα είχαν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του Εγκίνατα, ο οποίος ξεκίνησε πάλι, θα έλεγα εγώ, να λέει ότι εμείς θα αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, γιατί θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Καλά, εντάξει. Να μην τα λέει όμως, να τα κάνει κιόλας, γιατί μας έχει πεθάνει στο
1: εμπειρίο. Γι' αυτό το είπα. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ξεπέρασε την ΑΕΚ. Το δεύτερο παιχνίδι νίκησε με 95-68. Να πούμε εδώ ότι αρκετές ώρες πριν το του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, το βράδυ, λοιπόν, ο παδί του Ολυμπιακού τηλέμαχε πήγαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς.
0: Του ζήτησαν να μείνει.
1: Ναι, του ζήτησαν, λοιπόν, να μείνει. Του είπαν ότι είναι ένα κομμάτι της ομάδας που πρέπει να συνεχίσει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό θα εξελιχθεί ίσως σε ένα σύριαλ, αν και με βάση αυτά που λένε στην Ιταλία, ο Άλεκ Πίτερς είχε συμφωνήσει με την Ολυμπία Μιλάνο για να πάει εκεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό το δίλεμμα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι και μια ομάδα του Μπαρτζόκα που όλοι θα συνέχουν το ρόλο του. Ο Πίτερς ίσως δεν είχε το ρόλο που θα ήθελε εκείνος. Έτσι δεν με έπαιζε πάρα πολλά αγωνιστικά λεπτά και τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά εμείς το κρατάμε, έτσι, γιατί μετά και την κατάκτηση της EuroLeague πολλά μπορούν να αλλάξουν. Να πούμε επίσης για τον μπάσκετ, κάτι το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Ο Άρης, λοιπόν, βρίσκεται σε επαφές με τον Βασίλη Σπανούλη τηλέμαχη και τις τελευταίες μέρες, και από χθες λέγεται αυτό, οι δύο πλευρές έχουν έρθει πολύ κοντά για να δώσουν τα χέρια. Αν γίνει αυτό, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Κίτρινους, οι οποίοι θυμίζω έχουν και νέο διευθυντή και αυτοί. Έχουν ετοιμάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο project, στοχεύοντας να πάρουν κάποια στιγμή και εισιτήριο για την EuroLeague.
0: 40 γράφει το κοντέρ τώρα στα πρωταθλήματα στον πόλο του Ολυμπιακού.
1: Α, ναι, και το πόλο του Ολυμπιακού 40. 14ο σερί πρωτάθλημα για την αδική ομάδα των πόλων των Ερυθρόλευκων. Έτσι νίκησε με 3-0 τον Παναθηναϊκό και επίσης είναι και 63 οι σερί νίκες που έχουν οι Ερυθρόλευκοι κόντρα στους πράσινους στο πόλο των Ανδρών. Εντάξει, είναι κάτι. Τι να πω, είναι κάτι που έχει ξεφύγει από την ιστορία και όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο, ναι, δύσκολα από ό,τι φαίνεται σταματιέται. Να πούμε επίσης ότι στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός ίσως και σήμερα τρέμαχε ανακοινώσει πότε θα έρθει τελικά ο νέος προπονητής στην Αθήνα. Είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Έχει ανακοινωθεί η συμφωνία. Ίσως να πούν σήμερα και οι πράσινοι ότι Δευτέρα, Τρίτη θα είναι στην Αθήνα για να ξεκινήσει τη δουλειά, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή, άρα για να παρουσιαστεί και επίσημα στους δημοσιογράφους, έτσι. Και να πούμε και κάτι ακόμα που έχει να κάνει τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και αφορά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, τηλέμαχε. Είναι όλα έτοιμα, λοιπόν, για να ανακοινωθεί η επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους. Θυμίζω ότι έλειπε τα δύο τελευταία χρόνια. Είχε πάει να αγωνιστεί Σαουδική Αραβία και την Αλταλίτ. Όμως ήταν σαν να μην έφυγε τη τηλεμαχητή. Όποτε ερχόταν στην Αθήνα, πήγαινε στο Ρέντι, έκανε και μόνο του προπονήσεις, έβλεπε και τους πρώην συμπαίκτες του, μιλάει και με το Μετιλίπαρ. Τώρα λοιπόν ο 32χρονος σας θα γυρίσει να ξαναπάρει λοιπόν το Ιβραχιόνιο του Αστίβου.
0: Ευχαριστούμε Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Ιστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Ευχαριστούμε Αλέξανδρα, τα πούμε και το μεσημέρι. Κατεβάζουμε τροχούς για να έρθει η Τζούλη Τσίγκα, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, όμως δεν τελειώνουμε και αύριο παρέα, 7 η ώρα αύριο, 2 ώρα μαζί. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τη Χριστίνα Αγγελάκη, τον Άγγελο των Ήχων, τη Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Prince του Βου, Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια, και φυσικά την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Ηρυίδα Κατερίνα Πλατή στην Επιμέλεια της Δημοσιογραφικής Παραγωγής. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα την Κυριακή σας. Δημιουργικά ευχάριστα, πανέμορφα, με πολλά χαμόγελα. Κι αν δείτε τα προβλήματα να κοντοζυγώνουν, η λύση είναι μία. Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα χαμογελάσετε στα δύσκολα και να είστε σίγουροι ότι θα τη βρείτε τη λύση, αδέρφια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. It's sad but true. It's about a girl.

0: Ionion 95,8 FM στέρεο.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Αύγουστος. Και επίσης έχει ατελείωτες θέσεις για πάρκινγκ. Χριστίνα Αγγελάκη, μόλις φύγεις από εδώ, πάρ' το αυτοκίνητο και πήγαινε να παρκάρεις από εδώ και από εκεί. Δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο. Για όσους έχουμε μείνει εδώ να παρηγοριόμαστε, να παίρνουμε το αυτοκίνητο, να πάμε να παρκάρουμε από εδώ, να παρκάρουμε από εκεί, σε θέσεις που δεν βρίσκουμε ποτέ. Στους 32 βαθμούς, 33 μάλλον το μεσημεράκι, και από αύριο θα έχει περισσότερη ζέστη. Το γυρνάει σε νοτιά και αυτό δεν είναι ωραίο, και σε υγρασία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή. Στη Βόρεια Ελλάδα λέει αύριο και την Τρίτη μπορεί να έχει τοπικά μπουρίνια, οπότε προσοχή. Η θερμοκρασία της θάλασσας, το λέω για εμάς που δεν πάμε και είμαστε εδώ με τα κεφάλια μέσα για να ζηλεύουμε, είναι εξαιρετική. 21 με 22 βαθμούς. Σούπερ. Του Μάη σήμερα και εσάς σήμερα το 1859 στο Λονδίνο άρχισε να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο πάντα της πόλης του Λονδίνου. Βέβαια σήμερα η Βρετανία βράζει από ένα πρόωρο και ασυνήθιστο για τη χώρα καύσωνα, μετρώντας ήδη 11 θύματα. Άλλοι 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία. Από την ζέστη, από τις βουτιές σε κρύο νερό απότομα κτλ. Λόγω του, όλα αυτά είναι απόρρια του θερμικού θόλου που ταλαιπωρεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τι είναι ο θερμικός θόλος τώρα? Είναι, λέει, μια ζώνη υψηλής πίεσης που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Βόρεια Αφρική. Ξέρουμε καλά εμείς από θερμικούς θόλους εδώ. Θα τους δούμε για το καλοκαίρι όσο περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν ένα καπάκι στην ατμόσφαιρα και εμποδίζει την κυκλοφορία φρέσκου αέρα και επιτείνει τη ζέστη. Εδώ πάλι σε αυτή την πολύ ωραία χώρα που έχουμε την τύχη να ζούμε ή την ατυχία, όπως το πάρει κανείς, ο καιρός είναι χάρα Θεού. Αλλά ένας στους δύο δεν μπορεί να σχεδιάσει διακοπές φέτος, δεν μπορεί να πάει διακοπές φέτος. Το ξέραμε, αλλά το καταγράφηκε η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που διαπιστώνει επίσης πως και από αυτούς που θα πάνε είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν θα πάνε έξω για φαγητό στις διακοπές τους. Οπότε, κατσαρόλα στο ενοικιαζόμενο. Και φυσικά έτσι δημιουργείται θέμα και στην εστίαση. Και αντελές δεν βγαίνω για διακοπές, θα πηγαίνω εδώ σε παραλίες. Για οργανωμένη ούτε λόγος. Κάτω από 30 ευρώ το άτομο δεν βγαίνει ούτε με ξαπλώστρα, ούτε με καφέ, ούτε με νερό, ούτε με μια μπύρα, ούτε με τίποτα. Άσε που δεν μας αρέσουν κιόλας οι οργανωμένες, ρε παιδί μου. Οπότε, ομπρελίτσα, πετσέτα, νερό, καφέ, τα κουβαδάκια μας και σε ελεύθερη παραλία. Που σημαίνει, αυτό είναι μήνυμα προς τους Δήμους πρώτα απ' όλα, αφήστε ελεύθερες παραλίες. Είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει όλοι να μπορούμε να πηγαίνουμε. Και εντάξει, κάποια έσοδα παραπάνω είναι για το Δήμο, αλλά δεν χρειάζεται να τα κλείσετε, γιατί έτσι αποκλείεται κόσμο. Άκου να δεις τώρα τι έγινε στη Θεσσαλονίκη σε μια πίστα κάρτο που μάλιστα είχε διοργανωθεί και αγώνας. Ενέσκυψε ένας ανεμοστρόβιλος που το απόγευμα της Κυριακής στο Λάκωμα Θεσσαλονίκης ξύλωσε τέντες και μεγάλες κατασκευές, αντικείμενα άρχισαν να ύπτανται και άνθρωποι φυσικά να τρέχουν. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε. Εμείς εδώ γιωμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1 με τις τυχομηθείες μας που θα πάνε ως τις 11 σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου, που σε λίγο δεν κρατιέται να πάει να αρχίσει να παρκάρει από εδώ και από εκεί, νομίζω. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει πάντα μουσικές και τραγούδια. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80. Και αν θέλετε, μας στέλνετε μηνύματα γραπτά μέσα από το mail μας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Εδώ στα Βόρεια Προάστια δεν πέρασαν και πολύ καλά χθες, γιατί έγινε ένα blackout σε πολλές περιοχές των Βόρειων Προαστίων. Έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περιοχές όπως Νέα Ιωνία, Μαρούσι, Νέο Ηράκλειο, Πεύκη και Λυκόβρηση. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, το πρόβλημα οφειλόταν σε πτώση της γραμμής μέσης τάσης και κράτησε αρκετά αυτή η διακοπή ρεύματος. Νωρίς αρχίσαμε. Πού να φουλάρουν και τα κλιματιστικά. Θα μου πει, την ίδια ώρα στο Παρίσι γινόταν το Έλα να δεις με τον επεισοδιακό πανηγυρισμό για τη νίκη της Paris Saint-Germain για δεύτερη φορά στο Champions League. Πάνω από 400 προσαγωγές. Και είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι πανηγυρισμοί συνοδεύονται και από βία επεισόδια. Μάλιστα, πέρσι εξελίχθηκε σε τραγωδία η όλη ιστορία με 2 νεκρούς. Στη Ρώμη όμως αυτό που έγινε ήταν πολύ διαφορετικό. Ξαφνικά εμφανίζονται 30 άλογα να τρέχουν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης. Γιατί σύμφωνα με ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, τα άλογα αυτά ανήκουν στις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις και πρόκειται να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Ακούστηκε μια έκρηξη βεγγαλικών, τρόμαξαν τα ζωάκια και άρχισαν να φεύγουν προς κάθε κατεύθυνση και να τρέχουν στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο. Στην προσπάθειά τους να τα σταματήσουν, τραυματίστηκαν 3 μέλη του Ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστιφύλακας. 2 μάλιστα είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Στο μέτωπο του πολέμου τώρα στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχηρίας, έτσι μεταδίδουν δηλαδή οι New York Times, με αυστηρότερους όρους λέει, που είναι πιο κοντά στις αμερικανικές θέσεις. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε. Στο Ιράν υπάρχει εκνευρισμός. Χθες συνεργάτης του Μοτσταμπα Χαμενεϊ είπε ότι ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά. Οι δύο προηγούμενες παραπέμπουν στην εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους και τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου και στις δύο περιπτώσεις εν μέσω συνομιλιών. Έτσι έγιναν οι επιθέσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εκεί που ο πόλεμος δεν σταμάτησε ποτέ είναι στον Λίβανο, γιατί συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, απαντάει η Χεζμπολάχ. Χθες είχαμε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Κάποιες ρουκέτες έπεσαν στη θάλασσα και οι λουόμενοι εκεί άρχισαν να τρέχουν.

0: Υπάρχουν βίντεο από τη βόρεια παραθαλάσσια πόλη Ναχάρια που δείχνουν ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ από το Λίβανο να πέφτουν στα νερά της Μεσογείου, ενώ έντρομοι υλουόμενοι τρέχουν να σωθούν. Βέβαια, τι προηγήθηκε? Προηγήθηκε άλλη μια επιθετική ενέργεια του Ισραήλ στο Λίβανο, του Ισραήλ που συνεχίζει την προέλαση στο έδαφος του Λιβάνου, και αυτό φυσικά δημιουργεί νέα ένταση και νέο γύρο σύγκρουσης. Μεταξύ, στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, γιατί έτσι τον λέει, τον έχει μετονομάσει το Υπουργείο, ο χαρτοφυλάκιο, ο Τραμπ, ο Πιτ Χέγκσεθ λοιπόν, ξέσπασε χθες την οργή του στις χώρες της Ευρώπης. Επί Μακρόν, λέει, οι προσκλήσεις μας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανίσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους και τους κάλεσε να σταματήσουν τα κηρύγματα. Και είπε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Το φοβερότερο είναι ότι ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι είχαν υιοθετήσει για μεγάλο διάστημα μια κούφια γλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες. Άκου να δεις να βασίζεται σε κανόνες. Πού ακούστηκε? Την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, λέει, άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, προειδοποίησε, έχουν να πάρουν πολύ σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Και λίγο αργότερα μάλλον καταλάβαμε τι εννοούσε, γιατί σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Το Μάιο είχαν ήδη ανακοινώσει ότι θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Και τώρα ετοιμάζονται και για να αποσύρουν και άλλους. Τώρα, αν ανησυχούσατε, γιατί βλέπω και τη Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου και είναι ανησυχή για την κατάσταση υγείας του Τραμπ, μην ανησυχείτε, Χριστίνα μου, όλα καλά. Όλα καλά, λένε οι γιατροί, θα πάνε. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαίρει άκρας υγείας, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Επικαλούμενο τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης εξέτασης, το επώνυμα του γιατρού, Μον Μπαρμπαρέ Μπαρμπαμπέλα, τον λένε το γιατρό, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει σε άριστη υγεία, επιδεικνύοντας ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και συνολική σωματική λειτουργία. Και είναι, λέει, πλήρως ικανός να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα της Προεδρίας. Οπότε τώρα που ησυχάσαμε και από αυτή την αγωνία, να σας πάω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Και πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

Η όμορφη μέρα ήταν αυτή με τους αδερφούς Κατσιμίχα, έτσι για να μας πάει ωραία ημέρα, πραγματικά. Και για να μας πάει ωραία, ας ενημερωθούμε και για ό,τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες. Να σας πω ότι αύριο δεν έχει εφημερίδες, έτσι. Αύριο δεν θα διαβάσουμε εφημερίδες που θα είμαστε εδώ. Οπότε πάμε σήμερα να δούμε τα πρωτοσέλιδα.

Τώρα θα πάμε στο περίπτερο, γιατί αφήσαμε τον Dylan λίγο να μας πει εδώ τα δικά του. Και πάμε, ξεκινάω με την Κυριακάτικη απογευματινή. Νέος τιμοκατάλογος για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές. Σε τρεις ομάδες χωρίζονται οι κληρονόμοι, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φόρου. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει πλήρης απαλλαγή για κατοικίες. Πώς φορολογείται η μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τους γονείς. Σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ η καθεμία, η αποπληρωμή των υποχρεώσεων. Τι πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό της ΑΔΕ. Πόσα θα πληρώσουν οι πολίτες, ποιες κατηγορίες θα ωφεληθούν. Συνέδριο Power Game και Economy στη Κρήτη, παράδειγμα για τη νέα φάση ανασυγκρότησης. Τα μεγάλα έργα, τα κρίσιμα δίκτυα και ο συντονισμός για την εποχή της AI αναδείχθηκαν στην κορυφαία πολιτικο-οικονομική συνάντηση στα Χανιά. Ψηφιακή πλατφόρμα έρχεται και πιάνει δουλειά ο ενιαίος κόμβος ακινήτων. Ο υπουργός ο κ. Παπαστεργίου στην απογευματινή, ένα σύγχρονο εργαλείο για την καθημερινότητα. Κέντρο αριστερά, η Ελλάς και η σφαγή για τη δεύτερη θέση, οι στρατηγικές συμμετρήσεις και οι αντιδράσεις. Μεταναστευτικό συνεργασία Ελλάδας-Λιβύης για τις ροές. Πολιτισμός με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι. Συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινά σινεμά και δεκάδες εκδηλώσεις χωρίς εισιτήριο απ' άκρη σ' άκρη της Αττικής. Opinion είναι ευκαιρία ή παγίδα τελικά τα ήρεμα νερά. Η Αθήνα επενδύει στην αποτροπή και ισχυροποιείται σε όλα τα επίπεδα. Από την Daily Mail, ο Epstein και η δολοφονία της φοιτήτριας, ο εισαγγελέας και η βοήθεια στο γιο του Μεγιστάνα. Χρήστος Νικολόπουλος στο Art και Life της απογευματινής, ο Μανώλης Ρασούλης μου εμπιστεύθηκε χειρόγραφους στίχους. Πάμε στο Βήμα. Πολιτικό survivor, η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε. Τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Ακόμη η ιδέα, οι επιφυλάξεις και η τελική απόφαση Τσίπρα για την Ελλάς. Συντάκτες και συνεργάτες του Βήματος σχολιάζουν τι σκέφτηκα όταν άκουσα το όνομα. Το πνεύμα των δημοσκοπήσεων, ο φόβος του καναπέ και τα ανώμια δίδυμα. Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blogs, νέα δυναμική στις έρευνες σύντρογων ανθράκων, τη δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, σε συνέντευξή του στο Βήμα. Προδημοσίευση Ευγένιος Τριβιζάς, η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο. Είναι το νέο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά. Πανελλαδικές 2026, μολύβι και χαρτί, οι νέοι ξέχασαν να γράφουν. Κάθε χρόνο, λέει, είναι και χειρότερα. Περίπου 8 στα 10 γραπτά είναι δύσκολο να καταλάβεις με μια ανάγνωση τι λένε. Αυτό το δηλώνουν οι βαθμολογητές των εξετάσεων στην εφημερίδα, στο Βήμα. Έρευνα στα λίμματα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ζάχαρη και αλκοόλ το Σαββατοκύριακο. Χρήστος Παπαδημητρίου, το να διδάσκεις είναι αγνή πράξη αγάπης, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και από τη Wall Street Journal, τα ωφέλη για την υγεία, οι δυνατές φιλίες είναι κυρίως γένους θηλυκού. Η Αυγή της Κυριακής, 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στο πρώτο τρίμηνο έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515% στα δύο δηληστήρια της χώρας. Τροχονόμος των ουρανοκατέβατων υπερκερδών εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης, ενώ αδειάζουν οι τσέπες και τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών. Ο Γεωργιάδης παραδέχεται κοινικά ότι τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν θα αποπληρωθούν. Στείνει σκηνικό πόλωση στο Μαξίμου, αλλεπάλληλες κυβερνητικές κυβιστήσεις, τσακωμός υπουργών στο Υπουργικό, στείνεται ΕΥΠ Μητσοτάκη. Καταγγέλουν την πολιτική κατευνασμού οι πρώην. Σοκράτης Φάμελος, είναι η ώρα της ενωτικής προοδευτικής πρότασης, καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια, με τροπολογίες στη Βουλή, δύο παρεμβάσεις στη Βουλή από κοινού με Πασόκ και Νέα Αριστερά. Μικτός μισθός κάτω από 1.000 ευρώ για έναν στους δύο εργαζόμενους. Ο πλανήτης φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί. Μέση Ανατολή, πόλεμοι χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του.
Σε άλλα θέματα από την Αυγή, τροχονόμος των ουρανοκατέβατων υπερκερδών εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης, ενώ αδειάζουν οι τσέπες και τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών. Ο Γεωργιάδης παραδέχεται κοινικά ότι τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν θα αποπληρωθούν. Στην σκηνικό πόλωση στο Μαξίμου, αλλεπάλληλες κυβερνητικές κυβιστήσεις, τσακωμός υπουργών στο Υπουργικό, στείνεται ΕΥΠ Μητσοτάκη. Καταγγέλουν την πολιτική κατευνασμού οι πρώην. Σοκράτης Φάμελος, είναι η ώρα της ενωτικής προοδευτικής πρότασης, καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια, με τροπολογίες στη Βουλή, δύο παρεμβάσεις στη Βουλή από κοινού με Πασόκ και Νέα Αριστερά. Μικτός μισθός κάτω από 1.000 ευρώ για έναν στους δύο εργαζόμενους. Ο πλανήτης φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί. Μέση Ανατολή, πόλεμοι χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του. Σε άλλα θέματα από την Αυγή, η απόκριση.

Η Ανατολή, πόλεμοι χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του. Σε άλλα θέματα από την Αυγή, η απόκρυψη μαρτύρων δεν συγκάλυψε τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χάθηκαν. Σκάνδαλο ΠΚΠ στο Ευρωκοινοβούλιο, διμέτωπος Ανδρουλάκη. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη άναψε συζητήσεις στο όνομα του κόμματος. Και δομή συντικής φυλακή χωρίς ορίζοντα απελευθέρωσης. Το πρώτο θέμα. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση, μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, τα πρώτα γκάλωπ δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα. Στην δεύτερη θέση 13 με 15%. Το Πασόκ σε κατηφόρα παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10-11%. Μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζει την τύχη του στις 6 Ιουνίου. Τουρισμός. Καλά ξεκίνησε η σεζόν παρά τον πόλεμο. Οι δρόμοι της Αθήνας, ο ήλιος, οι σκιές και οι ενστάσεις μπλοκάρουν τις έξυπνες κάμερες. Ποια γενιά πόνεσε περισσότερο? Οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν και η Gen Z αμφιβάλλει. Στη ΖΕΑ το ιστορικό γιότ των Γκριμάλντι βγαίνει στο σφυρί για 200.000 ευρώ. Ο χάρτης με τα οφίκια, οι μυστικοί άρχοντες της Ορθοδοξίας με τη Βυζαντινή κληρονομιά. Και αν σας ενδιαφέρει, Μύκονος, ποιες είναι οι ακριβότερες βίλες και πόσο νοικιάζονται. Χριστίνα, για σένα το λέω. Κυριακάτικη κόντρα. Αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Τα μηνύματα Καραμανλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Τι σηματοδοτούν οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών? Μείζον θέμα υπάρχει πλέον εντός των τυχών του κυβερνώντος κόμματος, καθώς τελεί υπό αμφισβήτηση το αφήγημα του Μαξίμου από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και πολλά γαλάζια στελέχη. SOS για τα σχολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Πολυτέλεια το γέμισμα του ρεζερβουάρ, σταθερά οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, μείωση 5% στη ζήτηση. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ασφυξία από το κόστος στέγασης, μεγάλος αριθμός ακινήτων σε Ξάνθη και Ροδόπη περνούν σε Τούρκους. Και Αλέξης Τσίπρας, πορεία προς το λαό. Ο ελεύθερος τύπος, η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος ως τις κάλπες του 2027. Στο τραπέζι για το πακέτο της ΔΕΘ, δραστική μείωση φόρων για τους επαγγελματίες, μείωση προκαταβολής, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης, κούρεμα στο συντελεστή για επιχειρήσεις. Γιατί η Τουρκία φλερτάρει με ένα θερμό καλοκαίρι, το παιχνίδι των Ναύτεξ, η αύξηση παραβιάσεων, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας και το παζάρι με Ηνωμένες Πολιτείες για τη Μέση Ανατολή. Εγκλήματα 107 ετών σε ένα μουσείο, πιστήρια και αρχαιακό υλικό υποθέσεων που συντάραξαν την Ελλάδα στο νέο εκθεσιακό χώρο της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, εννοούμε τώρα, έτσι. Η καθημερινή στάβατα της Δυτικής Αττικής, η αθέατη επικράτεια της εξαθλίωσης και της παραβατικότητας, αυτοψία στους καταβλισμούς των Ρωμά, η έφοδη της Ελλάς και η λερναία ύδρα της παρανομίας. Στοιχεία παραβιάσεων, τεκμήρια για νάρκες στα ήρεμα νερά. Ο κατάλογος των επιθετικών τουρκικών ενεργειών σε αέρα και θάλασσα. Οι μπουλντόζες του Κούσνερ και το SOS των Ομογενών. Στη Σβερνίτσα και στη Σασόνα της Δυτικής Αλβανίας ξεκίνησε η επένδυση Μαμούθ που απειλεί τις περιουσίες των βορειοπυρωτών, γράφει η Καθημερινή. Ο Τσίπρας και οι άλλοι μετά το θυσίο, το θυσιαστήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν οι startupers συνάντησαν τους κολοσσούς, ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Το παρόν με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας, έτοιμος για την τελική έφοδο εν ώψη εκλογών, το παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς, στόχος στο συντηρητικό ακροατήριο και οι απογοητευμένοι από το Μητσοτάκη. Ο Καραμανλής αντίβαρος στην ηθική παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, τα άκρα και οι ακρότητες που τα συνοδεύουν, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τελευταίες εχορηγήσεις δανείων οι ελληνικές τράπεζες, το κόμμα Τσίπρα σήκωσε το γάντι απέναντι στην Κεραμαίο, σε κίνδυνο οι πτήσεις.
Σε κίνδυνο επίσης.

γιατί συνεχίζονται οι παρεμβολές, το Ελευθέριος Βενιζέλος γράφει το παρόν. Εφιαλτικά στοιχεία έρευνας έκανε το ΙΕΛΚΑ, μας έκοψαν και τις διακοπές. Ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει πουθενά φέτος, όπως δεν πήγε και πέρσι. Η Real News, καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Μέτωπο Ελλάδας-Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Η Ελλάς, η ελπίδα και οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η κυριακάτικη One Voice, έρχονται αγωγές στα media shop, σταματήστε να κάνετε πάρτι με τα λεφτά του δημοσίου, τελευταία προειδοποίηση από τη One Voice. Συνέντευξη Όλγας Γεροβασίλειου, Αλέξης διαθέτει το πολιτικό εκτόπισμα και την εμπειρία για να συσπυρώσει τους προοδευτικούς πολίτες. Για κάτοικη δημοκρατία, σκιάχτρα και φαντάσματα πολιτική φόβου από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα διέξοδά του. Τα παιχνίδια του νέου δικοματισμού με τον Τσίπρα, το επικοινωνιακό φούσκωμα και η ελεγχόμενη πόλωση με στόχο να περιοριστεί η γαλάζια αποσυσπήρωση. Ντοκουμέντα, σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας στο πάρκο Πικιόνι. Διστακτικότητα, χάθηκε η κρίσιμη προθεσμία για το πρόγραμμα SAFE, γράφει η Δημοκρατία. Εκτεθειμένος ο Παπαθανάσης, φιάσκο διαρκείας με τα στεγαστικά προγράμματα. Και κλείνουμε με το μπαμ στο ρεπορτάζ. Η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη, φάκελος φαντς από τον νόμο της πρώτης κατοικίας στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων. Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, η σιδηρά κυρία της δικαιοσύνης, η Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, την πρωτόδικη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ούτε τα μισά από τη βουλευτική αποζημίωση δεν δηλώνει ότι εισπράττει η Τζόρτζια Κεφαλά. Επιτρέπονται και οι καλλιτεχνικές εμφανίσεις. Και αχαρνές σε πλήρη εξέλιξη η ανάπλαση της λεωφόρου Καραμανλή.

Αυτές είναι οι γνωστές αδελφέστατα, η σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Αλέξη Σολομού. Γιατί σήμερα 31 Μαΐου είναι η μέρα των αδερφών. Έτσι είναι, γιορτάζεται σε χώρες της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ, κτλ, κτλ. Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Η πρώτη χώρα που γιόρτασε την ημέρα των αδελφών ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια έμπνευση της κοινωνιολόγου Κλόντια Εύαρτ, που θέλησε να τιμήσει έτσι τη μνήμη των δύο αδελφών της που πέθαναν σε νεαρή ηλικία.

Αυτές ήταν οι αδερφές τα που ακούμε. Και εγώ να έρθω λιγάκι στα μηνύματά σας. Να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω, γιατί βλέπω ότι είστε εδώ, συμμετέχετε. Και ελπίζω να συμμετέχετε από κάπου πιο ευχάριστα, να έχετε βγει δηλαδή πιο έξω. Ο Στέλιος με διορθώνει. Καλημέρα, λέει. Το καλοκαίρι δεν μπαίνει δυστυχώς αύριο. Το καλοκαίρι μπαίνει και επίσημα την Κυριακή 21 Ιουνίου με το θερινό ηλιοστάσιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη διόρθωση, Στέλιο μου. Εντάξει, θα μπει έτσι κι αλλιώς. Θα έρθουν και οι ζέστες. Δεν το συζητώ. Εδώ ο Κωνσταντίνος λέει, σύμφωνα από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα λέει, με πρόχειρους υπολογισμούς, αν κάποιος ενώσει τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές, μπορεί να καλύψει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Να σου πω, αλήθεια είναι αυτό. Το κορίτσι μου, λέει ο Κωνσταντίνος, μου ζήτησε φέτος να κάνουμε διακοπές σε νησί. Κάθισα και έψαξα τις επιλογές, έκλεισα τριήμερο στα, δεν μπορώ να σας πω τώρα και ποιο είναι, είναι αλυσίδα καφέ που παραπέμπει σε νησί, τέλος πάντων, έτσι, εκεί θα τη βγάλουνε. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση, γραφή Κωνσταντίνος, που οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έφτασαν τις 250.000, υποθέτω πανηγυρίζουν και οι συνταξιούχοι, ε? Και κλείνει με τη γνωστή, τις γνωστές εποδούς του, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Ο Μιχάλης λέει: εγώ θα επιλέξω, για να ψηφίσει εννοεί, όποιον βγει και κλείσει αυτά τα δύο κόμματα. Νέα Δημοκρατία Πασόκ, χρωστάς ή θα κλείσει ή θα μπει φυλακή. Και ο Κώστας, Κώστα μου, αυτό πρέπει να σου πω εδώ το λίγο υβρεολόγιο που γράφεις. Είμαι βέβαιο ότι δεν απευθύνεται σε μένα και εν πάση περιπτώσει δεν θα το διαβάσω.

0: Λέμε ότι ένα στου δύο δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές, ούτε πέρσι δεν πήγανε. Και αυτοί που πάνε, πάνε για λίγες μέρες. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτούς που δουλεύουν εκεί που οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές. Τους ανθρώπους, τα νέα παιδιά ή τους μεγαλύτερους που πάνε για σεζόν. Τι συνθήκες θα αντιμετωπίσουν και φέτος, πώς έχει η κατάσταση. Και έχουμε και μπροστά μας, πρέπει να σας πω, μια απεργιακή κινητοποίηση που ετοιμάζει, έχει διοργανώσει, έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όχι μόνο. Καλημερίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις γενικότερες συνθήκες που διαγράφονται και στη φετινή σεζόν για τους εργαζόμενους και να καταλήξουμε την απεργιακή σας κινητοποίηση.
1: Ναι. Δυστυχώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ξεκινάει μια σεζόν με πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε παγιωθεί στις 80.000 καινές θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι εργοδότες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 50.000 καινές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία και περίπου 30-33.000 στην εστίαση, με αυξητικές τάσεις σε αυτό το νούμερο.
0: Ναι.
1: Γιατί παραδοσιακά έχουμε ένα κύμα παραιτήσεων μέσα στον Ιούνιο από συναδέλφους οι οποίοι δεν αντέχουν την εντατικοποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει μη καλή παροχή υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά το τουριστικό προϊόν μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο. Είναι κρίμα και αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία. Έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες για να έχουμε ένα καλό brand name. Πάμε να το ξυλώσουμε αυτό σιγά σιγά.
0: Και να έρθουμε μισό λεπτό. Από την αρχή, αυτό που είπατε ότι είναι 80.000 οι καινές θέσεις.
1: Ναι.
0: Το ένα αφήγημα που ακούμε συχνά από κάποιους από την εργοδοτική πλευρά είναι ότι ρε παιδί μου, δεν έρχονται. Ενώ πληρώνουμε καλά, ενώ οι συνθήκες είναι καλές, δεν έρχονται. Τελικά, γιατί δεν πάνε οι εργαζόμενοι?
1: Κοιτάξτε, έχω πει τελευταία στο δημόσιο διάλογο ότι καλύτερα αυτό το ερώτημα να το απαντάει επιτέλους η κυρία Κεραμέως και όχι εγώ. Αλλά θα πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Τι πάει να πει πληρώνω καλά? Υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές από το Υπουργείο. Και οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν πέρα από τα μισθολογικά, προβλέπουν και θεσμικούς όρους. Παραδείγματος χάρη,

0: ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: 117 πτέρυγα μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 από 8:30 έως 13 με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 από 8:30 έως 13 αντίστοιχα θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Πολλή κουβέντα γίνεται αυτό τον καιρό για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πολλές οικογένειες αγωνιούν μαζί με τα παιδιά τους. Είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει από τους υποψηφίους πρώτα απ' όλα, αλλά και από τις οικογένειες μαζί. Για να δούμε λιγάκι τις πανελλαδικές. Σαν, πώς να το πω, το κερασάκι στην τούρτα σε μια περίοδο που τα παιδιά είναι έφηβοι. Τους συμβαίνουν χιλιάδες πράγματα. Κατακλείζονται από τις αλλαγές στο σώμα τους, σε αυτά που σκέφτονται, στις παρέες τους, σε όλα. Και μέσα σε αυτό είναι και πάρα πολύ πιεσμένα, σε ένα συνολικότερο κοινωνικό περιβάλλον που μόνο αισιόδοξο δεν είναι, και βλέπουν τους γονείς πιεσμένους πολλές φορές και οικονομικά και όχι μόνο. Τα προβλήματα είναι πολλά και αυτά τα παιδιά καλούνται να καταπνίξουν για ένα τουλάχιστον έτσι μεγάλο διάστημα όλο αυτό που τα καλεί η φύση τους να κάνουν, να βγουν έξω, να διασκεδάσουν, να μιλήσουν, να βρεθούν με άλλα παιδιά, και θα πρέπει να διαβάσουν για να σκεφτούν ότι μπορεί να χτίσουν ίσως ένα καλύτερο μέλλον. Δεν ξέρω, πολλά ερωτηματικά θα βάλω εδώ. Και πάω για απαντήσεις στην ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια που συνεργάζεται με το ΕΠΑΨΗ, την κυρία Ήλια Χατζή. Καλημέρα, κυρία Χατζή.
1: Καλημέρα σας.
0: Κάπως έτσι τις βλέπουμε τις πανελλαδικές, νομίζω, σαν ένα έτσι, ένα stress test σε μια περίοδο που ήδη έχει πολύ stress για τα παιδιά.
1: Είναι η κορυφή του παγόβουνου πολλές φορές από το άγχος των εξετάσεων, όπου εννοείται ότι είναι φυσιολογικό σε συνθήκες εξετάσεων ένας μαθητής, ένας εφηβός να έχει ανησυχία και άγχος για το αν τι θέματα θα πέσουν, αν θα προλάβει. Αλλά ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος φόβος αποτυχίας. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που λέτε, ότι πολλές φορές έχουμε συνδέσει και ένας μαθητής συνδέει και στο μυαλό του ότι η τυχόν αποτυχία του δεν θα είναι μια αποτυχία σε ένα μάθημα ή σε μια εξέταση, αλλά θα είναι μια προσωπική αποτυχία. Και μια προσωπική αποτυχία και μια αποτυχία απέναντι στους γονείς του, που ίσως δεν κατάφερε να τα αποκριθεί, παρόλο που οι γονείς του με τον κατάλληλο, προσπαθούσαν με τον κατάλληλο τρόπο να τον βοηθήσουν. Απετυχία απέναντι στους εκπαιδευτικούς που ήταν μαζί, μπορεί να νιώθει, και στους φίλους του, το αν μετά θα τον αποδεχτούν ή όχι. Και αυτό γιατί πολλές φορές συνδέει με την προσωπική αξία, το αν αξίζω εγώ ως έφηβος, ως παιδί, με το αν πήρα καλό βαθμό ή όχι. Το αν οι άλλοι θα με δεκτούν, το αν θα τα καταφέρω στη ζωή μου, επειδή ακριβώς υπάρχει μια συσχέτιση με το βαθμό. Και αυτό, πως επειδή αναφέρεται για οικονομικές δυσκολίες, αναφέρεται για ψυχοπιεστικά γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας, όντως και οι έφηβοι έχουν τη δική τους αγωνία σε σχέση με αυτά και πολλές φορές παίρνουν μηνύματα ακόμα και όταν δεν τους μιλάμε. Ναι, παίρνουν μηνύματα πολλές φορές έτσι, ακούγοντας τον πατέρα του να λέει ή τη μητέρα του, ότι δεν ξέρω αν του χρόνου, αν την επόμενο μήνα θα έχω δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Ή δεν βγαίνει δόση για το δάνειο. Ή ξέρω εγώ, αν θα γίνει πόλεμος, να έχουμε στο σπίτι κάτι. Όλα αυτά τα ακούν οι έφηβοι. Και σκεφτείτε ότι είναι έφηβοι που έχουν γεννηθεί στο απόβλημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο τώρα στην εφηβεία αυτές οι εμπειρίες.
0: Είναι βίωμα. Είναι το βίωμά τους.
1: Ακριβώς. Είναι οι πρώτες εμπειρίες ζωής που μπορεί να είχαν αυτά τα ακούσματα.
0: Και επίσης είναι αυτό, ίσως η γενιά που όπως διαγράφονται αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις, θα είναι η πρώτη γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη.
1: Ακριβώς. Και αυτό το ακούν, το βλέπουν όταν οι γονείς τους βάζουν όταν τους λέμε να έχεις ένα επάγγελμα για να βγάζεις χρήματα, οπότε στρέφονται προς τα εκεί και όχι σε εκείνο που θα τους αρέσει. Όταν, ας πούμε, μπαίνει και έμεσα του δίνουν το μήνυμα ότι έχει αξία να βγάζει λεφτά και όχι να είσαι χαρούμενος με ό,τι κάνει και να μπορείς να ζεις.
0: Ενώ τουλάχιστον η επιλογή των σπουδών θα έπρεπε να είναι βάση τουλάχιστον αυτού που αρέσει σε κάθε παιδί να κάνει.
1: Την κλίση κάποιου, βεβαίως, το τι του αρέσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά πολλές φορές βλέπουμε έτσι και νεαρούς ενήλικες, αλλά και εφήβους, που έτσι έχουν μια παρέτηση, να πούμε. Δηλαδή, αποφεύγουν να δώσουν μαθήματα. Ή περνάνε σε μια σχολή και αποφεύγουν, μετά δεν πηγαίνουν στη σχολή, ή αναβάλουν να διαβάσουν, αναβάλουν να περάσουν τα μαθήματα. Αυτή η αναβλητικότητα και αυτή, έτσι, να το πω, η αποφυγή, πολλές φορές θα πει ο γονέας ότι είναι αδιάφορος, είναι τεμπέλης, δεν έχει κίνητρο. Μέσα της κρύβει ένα άγχος. Ένα άγχος το ότι κάτι κάνω που δεν μου αρέσει ή δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Και αν δεν τα καταφέρω, θα απογοητεύσω τον μπαμπά μου, τη μητέρα μου, mm-hmm. τους φίλους μου και όλους. Και πολλές φορές βλέπουμε μια αντίδραση ενός εφήβου ή ενός και πιο νεαρού ενήλικα, που ίσως εμάς μας τιμώνει. Και λέμε, μα καλά, δεν νοιάζεται, δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει το κίνητρο. Αλλά αν κοιτάξουμε πίσω, γιατί είναι η κορυφή του παγόβουνου, όπως είπατε, ναι. εξετάσεις, που βγαίνουν πολλά και πολλές ανησυχίες, αν κοιτάξουμε κάτω το παγόβουνο, είναι έτσι μια ανησυχία γενικότερα για τη ζωή, για το μέλλον τους και πώς εμείς οι ενήλικες τους έχουμε περάσει το μήνυμα ότι αξίζεις αν πάρεις καλό βαθμό. Θα αξίζεις αν περάσεις τη σχολή εκείνη που είναι πολύ καλή. Και το πιο σημαντικό για όλους μας, πόσο μάλλον για εφήβους, πόσο μάλλον για παιδιά, πόσο μάλλον για τους νεαρούς ενήλικες, είναι να ξέρουμε ότι τους αποδεχόμαστε ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν επιλέξουν.
0: Άρα ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή έκφραση αυτής της αποδοχής μπορεί να είναι ότι αν βγει το παιδί από ένα μάθημα που γράφει, ας πούμε, στις πανελλαδικές ναι. και σου πει δεν έγραψα, να είναι η αγκαλιά το ίδιο μεγάλη.
1: Μια αγκαλιά, ακριβώς. Θα σε αγαπώ ό,τι και αν γίνει, ακόμα και αν στεναχωρέθηκε σήμερα. Και μπορεί ο γεγονός να πει ότι και εγώ, παιδί μου, στεναχωρέθηκα σήμερα που δεν έγραψες τίποτα, αλλά έλα να σου κάνω μια αγκαλιά γιατί αξίζει.
0: Κύριε Χατζή, είναι σαν να έχουν συσσωρεύσει πάρα πολλά αδιέξοδα τα παιδιά ναι. μας. Εγώ διαχωρίζω λίγο και τις γενιές με την ναι. έννοια ότι ειδικά η γενιά που βρέθηκε, ας πούμε, στις αρχές του γυμνασίου, για παράδειγμα, που άλλαζε βαθμίδα στην περίοδο της καραντίνας και αντί για το προάβλιο και για την τάξη, έβλεπε μπροστά για ένα χρόνο έναν υπολογιστή με κουτάκια και ονόματα συμμαθητών. Βλέπω ότι έχει, πώς να το πω, έχει επηρεαστεί ναι, δραματικά
1: ναι.
0: από αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και είναι πρόσφατο και το τραγικό γεγονός με τα δύο κορίτσια. Είναι πολλά, δηλαδή είναι σαν να συσσωρεύουμε αδιέξοδα πάνω σε αυτά τα παιδιά.
1: Σας το έχετε δίκιο και είναι, είναι ψυχοποιητικά γεγονότα που μπορεί εμείς οι ενήλικες να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας και να το αναφέρουμε ότι τότε στον COVID, αλλά τα παιδιά αυτά το έχουν βιώσει διαφορετικά. Και εκεί όντως που ήταν στην αρχή της εφηβείας τους, που θα μπορούσε να είναι στο προάβλιο, να κάνουν φίλους, να συνδεθούν με τους καθηγητές τους, να συνδεθούν με την τάξη, με το γραπτό, με το πιάνω μολύβι και όχι ανοίγω στον υπολογιστή, με το ότι κάθομαι σε ένα θρανείο. Αυτή η εμπειρία τους δεν υπήρχε και όντως την ξεχνάμε πολλές φορές ως μια παράμετρη που μπορεί να τους έχει προσθέσει στρες. Και την αποσιωπούμε, την κουκουλώνουμε, ρίχνουμε την ευθύνη στο ίντερνετ, που το έχουν πιο άμεσα.
0: Τώρα που λέτε ίντερνετ, βλέπα μια πολύ ωραία έρευνα στα νέα GR πρόσφατα για την Generation Z που λέμε και έλεγε ότι ήταν ένα ερωτηματολόγιο και ένα από τα ερωτήματα ήταν προτιμάτε την επικοινωνία μέσω κινητών, social media κτλ. Ή την φυσική επικοινωνία. Ναι. Και όλα είπαν τη φυσική παρουσία. Όχι όλα, η μεγάλη πλειοψηφία είπε τη φυσική παρουσία.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου φάνηκε πολύ αισιόδοξο.
1: Ναι. Τους λείπει η φυσική παρουσία. Σκεφτείτε και οι γονείς που μπορεί να εργάζονται και δύο δουλειές και αρκετές ώρες. Πόσο χρόνο έχουν το απόγευμα με έναν έφηβο που πάει φροντιστήριο, που γυρνάει και είναι μόνο το βράδυ. Τους λείπει η φυσική παρουσία και των γονιών και των φίλων. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η οικογένεια να λειτουργήσει ως καταφύγιο από συμπίεσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και το βράδυ να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω τώρα που δίνει η Πανελλήνια. Οι εξετάσεις, ότι πώς είσαι, πώς είναι η μέρα, να σου πω τι έγινε στη δουλειά μου, να πει ο γονέας.
0: Ναι.
1: Γιατί λείπουμε από τη ζωή των παιδιών. Η φυσική παρουσία λείπει, γιατί είναι έτσι και οι συνθήκες ζωής, οι ψυχοποιητικές, οι ρυθμοί. Το να προλάβει ο γονέας να επιστρέψει, να ετοιμάσει ένα φαγητό. Και πολλές φορές και ο γονέας κουβαλάει, εννοείται τα δικά του.
0: Τα δικά του άγχη. Και την εξάντλησή του και την κούρασή του και όλα.
1: Την κούρασή του, τους ακομούς με το σύζυγό του, με κάποιον άλλον στο σπίτι. Και τα παιδιά πολλές φορές τα βλέπουμε να είναι αποδέκτες όλων αυτών των πιέσεων και να είναι και σιωπηλοί πολλές φορές.
0: Άρα ίσως είναι καλύτερα να μοιραζόμαστε κάποιο από αυτά.
1: Να μοιραζόμαστε, να έχουμε την ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους, πάντα να τους δείχνουμε την αγάπη μας και ότι η σημασία δεν έχει να περάσει, να είσαι χαρούμενος με αυτό που κάνεις. Γιατί όντως αν ένα παιδί επιλέξει αυτό που του αρέσει, που έχει κλείσει, είτε είναι, δεν ξέρω κι εγώ, ποιο επάγγελμα και να είναι, θα είναι πάρα πολύ καλός αυτό και χαρούμενος. Και θα γίνει και θα πετύχει και θα νιώθει ότι είναι χρήσιμος και πετυχημένος σε ό,τι κάνει. Άσχετα από τις αντιλήψεις που μπορεί να έχει ο κάθε γονέας ότι είναι καλύτερο για το παιδί του. Και να έχει και ένα κίνητρο να προσπαθήσει, γιατί σημαντικό είναι η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια εξετάσεις χωρίς άγχος δεν γίνεται. Οπότε να μην του λέμε και μην αγχώνεστε.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά να τους
0: θυμόμαστε και τα δικά μας, τι λέτε τώρα, λίγο.
1: Δεν γίνεται, αλλά πιο σημαντικό είναι η διαχείριση του άγχους και όχι να το εξαφανίσουμε. Όπως και αυτά τα γεγονότα που είπαμε, η οικονομική κρίση, ο COVID, δεν γίνεται να τα εξαφανίσουμε. Έχουν γίνει και είναι ορατά και υπαρκτά. Το σημαντικό είναι να τα αναγνωρίζουμε και να μιλάμε για αυτά.
0: Έβλεπα το θέμα που έπεσε χθες στο μάθημα της γλώσσας, στα ΕΠΑΛ.
1: Στα ΕΠΑΛ, ναι.
0: Και ήταν το κυνήγι των ονείρων, ας πούμε, και ναι, το πώς να εκπληρωθούν. Και πραγματικά σκέφτηκα αυτά τα παιδιά. Πόσα καταπιεσμένα όνειρα μπορεί να έχουν που σκέφτονται ότι απαγορεύεται. Γιατί θέλω, ονειρεύομαι αυτό, αλλά η οικονομική δυνατότητα της οικογένειας δεν μπορεί. Ας πούμε, ονειρεύομαι εκείνο, αλλά αυτό. Νομίζω ότι είναι πολλά όνειρα που τα πνίγουν εν τη γενέση τους.
1: Ναι. Είναι σημαντικό τουλάχιστον να τα λέμε για αρχή, mm-hmm, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να τα ακούσουμε, ακόμα και αν ως ενήλικες μας φαίνονται περίεργα, μας φαίνονται αποτυχημένα από την αρχή, αλλά πόσο αυθόρμητα πολλές φορές είναι τα παιδιά σε σχέση με εμάς. Mm. Και πόσο εμείς είναι οι ενήλικες, πριν πούμε το όνειρό μας ή κάτι που θέλουμε, έχουμε κάνει 500 σκέψεις, το έχουμε βάλει σε διάφορα σενάρια και ο αυθορμητισμός αυτός είναι που λείπει, mm, και στα παιδιά και σε εμάς. Είναι ωραίος να υπάρχει.
0: Έτσι, και όπως το λέτε, και ο αυθορμητισμός και αυτό που είπατε πριν, να πούμε ότι να σου πω τι μου συνέβη και εμένα, δηλαδή να μοιραζόμαστε. Αν δεν ανοιχτεί εσύ το παιδί, δεν θα ανοιχτεί και το παιδί, φαντάζομαι, σε σένα, δεν ξέρω.
1: Η επικοινωνία ακριβώς είναι αυθύδρομη. Δηλαδή, όσο εμείς πιο πολύ τους ανοιγόμαστε, τους μιλάμε, τόσο το παιδί θα νιώθει μια ασφάλεια να επικοινωνήσει. Πολλές φορές, όπως κλείνει την πόρτα του δωματίου, του λέει και όλα θα απαγορεύεται να μπείτε μέσα. Είναι σεβαστό προσωπικό του χώρος, mm-hmm, δεν θα κάνουμε κάτι. Αλλά το να μιλήσουμε μαζί του, το να πούμε εμείς αυτό το οποίο περνάω αυτή την περίοδο, να θυμηθούμε κι εμείς όταν δώσαμε μια φορά εξετάσεις πώς ήταν για εμάς. Τι νιώσαμε, το ίδιο, διαφορετικό, να του κάνουμε μια πορτοκαλάδα και να του πάμε και να του πούμε δύο-τρεις κουβέντες που έγιναν σήμερα μέσα στην ημέρα, που ακούσαμε για κάποιον δικό μας άνθρωπο, για τη δουλειά μας. Ο Εύβος τότε νιώθει ότι υπάρχει χώρος και αυτός να μιλήσει ή ακόμα και αν ακούσει, ας ακούσει κάτι τέτοιο και όχι κάτι, μια γκρίνια, ένα παράπονο, να μην ακούσει όλη την πόρτα κλειστή που την έχεις. Δεν πρόκειται να την ανοίξει αν το λέμε εμείς αυτό. Συνέχεια
0: κλείνεται. Η απάντηση θα είναι πας καλά, αυτό θα μας πούνε.
1: Ναι, άμα του λέμε συνέχεια ότι κλείνεσαι στον εαυτό σου ή δεν μιλάς καθόλου ή δεν δίνεις τίποτα, δεν πρόκειται να ανοιχτεί. Όταν ξεκινάμε εμείς και μπαίνουμε, να πω έτσι, κατεβαίνουμε λίγο και στο επίπεδο του, να του πούμε για κάτι που μάθαμε και στον ενδιαφέρει, για κάτι που ακούσαμε, να κάνουμε κάτι μαζί του, κάτι πολύ απλό. Να φάμε ένα τόστ, να πάρουμε ένα παγωτό. Βοηθάει πάρα πολύ το να ανοιχτεί μια γέφυρα επικοινωνίας, που μπορεί για τους χύψη λόγους, γιατί οι γονείς πάντα έχουν ένα κίνητρο και θέλουν να έχουν επικοινωνία με τα παιδιά τους, αυτή η γέφυρα να έχει κλείσει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σε θέκες ζωής, είναι οι καταστάσεις, είναι η πίεση, είναι η κούραση. Αλλά είναι σημαντικό εμείς οι ενήλικες να βρίσκουμε τρόπους να την ανοίγουμε και τα παιδιά με τον αυθορμητισμό τους θα την κρατήσουν ανοιχτή, θα μας πούν κάτι.
0: Έτσι.
1: Το οποίο θα κρατήσουμε και θα γελάσουμε και μαζί τους ή θα το πούμε.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χατζή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για τη
1: καλή επιτυχία
0: αυτή.
1: Σε όλους.
0: Καλή επιτυχία και κυρίως υπάρχει ζωή και χωρίς τις πανελλαδικές και μετά και με αποτυχία και με όλα.
1: Βεβαίως. Η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή και είναι σημαντικό να το. Δεν είναι κανείς τέλειος. Ας σκεφτούμε και εμείς οι ενήλικες πόσες φορές έχουμε αποτύχει. Δεν ήμασταν ποτέ τέλειοι σε όλα.
0: Σε τίποτα. Πολλές φορές. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Ακριβώς όπως τα λένε οι κινηθνητοί όμως, εδώ με την καλή, να πιάσω την καλή. Νομίζω πολλά παιδιά θα βρίσκαν έκφραση μέσα από τους περισσότερους στίχους. Εμείς θα μείνουμε τώρα λιγάκι στο θέμα των Πανελλαδικών, γιατί είμαστε στο ξεκίνημα και τα παιδιά γράφουν και Τετάρτη και Παρασκευή τώρα που μας έρχεται, γράφουν και την ερχόμενη Δευτέρα και μετά τελειώνουν τα βασικά μαθήματα και πάνε όσοι έχουν για τα ειδικά μαθήματα. Αλλά τέλος πάντων τη Δευτέρα θα πούνε ένα ουφ τεράστιο. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα θα τρέξουν στις παραλίες, είναι το πιο πιθανό απ' όλα. Τα βλέπα προχθές που πηγαίνανε στο εξεταστικό κέντρο και είναι αυτό το χαρακτηριστικό, είναι το λευκό των Πανελλαδικών, έτσι που δεν τα έχει δει ο ήλιος καθόλου. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον κύριο πρόδρομο Μιχαλάκη, είναι φιλόλογος, είναι ιδρυτής του lisari.gr και πάμε να συζητήσουμε λιγάκι και για τα θέματα της γλώσσας αλλά και για τα μαθήματα που έπονται. Καλημέρα κύριε Μιχαλάκη.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, καλή Κυριακή και όντως εύχομαι οι μαθητές αύριο να πλημμυρίσουν τις παραλίες.
0: Έτσι, τη Δευτέρα που θα τελειώσουν τελευταίο μάθημα.
1: Και αύριο δεν πειράζει, ενδιάμεσα δεν είναι κακό το να ξεφεύγουν τα παιδιά λίγο πάνω από το βιβλίο.
0: Πόσο σωστό είναι αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, πραγματικά τελευταία στιγμή ούτως ή άλλως το μόνο μπορεί να κάνει είναι να αγχωθούν περισσότερο. Οπότε. Είναι πολύ σωστό.
1: Κυρία Τσίγκα, στην αναστροφή μου τόσα χρόνια με τους γονείς, αυτό που λέω και επαναλαμβάνω διαρκώς είναι ότι ό,τι προσπάθεια και αν γίνει τόσα χρόνια και αν προσπαθούν τα παιδιά με όλους τους ανθρώπους γύρω τους, εμάς, τους καθηγητές σχολείου, τους γονείς, στο τέλος της ημέρας όλο αυτό είναι το 20%. Το 80% έχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει με την ενέργειά τους, έχει να κάνει με την ηρεμία τους. Από εκεί κρίνεται το αποτέλεσμα.
0: Έχετε δίκιο. Και πόσο πρέπει και εμείς οι γονείς να αναγνωρίσουμε ότι μια ανάσα, όπως είπατε πριν, μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική από μια μέρα διαβάσματος.
1: Ανάσα και στήριξη. Από τους γονείς, ειδικά με στήριξη. Τίποτα άλλο. Να θυμούνται οι γονείς ότι το Α και το Ω είναι η στήριξη.
0: Πάμε να δούμε λιγάκι τώρα εδώ, να κάνουμε ένα έτσι μικρό σχόλιο για τα θέματα. Το χθεσινό θέμα, ας πούμε, στα ΕΠΑΛ είχε να κάνει με το κυνήγι των ονείρων, έτσι, και το πώς μπορούν να εκπληρωθούν αυτά τα όνειρα. Και το έλεγα και πριν, το συζητούσαμε με την ψυχολόγο που μιλούσαμε. Πόσα καταπιεσμένα όνειρα πρέπει να έχει αυτή η γενιά?
1: Η γενιά αυτή σίγουρα έχει καταπιεσμένα όνειρα. Είναι ούτως ή άλλως αποτέλεσμα μιας δύσκολης συνθήκης που ονομάστηκε καραντίνα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας το πώς τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί και από τους στόχους τους, έχουν απομακρυνθεί από τα όνειρά τους. Αυτό ήταν τελείως αντίθεση με τη γενιά των 90s ή τη γενιά εκεί του Millennium. Όντως το θέμα που κλήθηκαν ήταν γύρω από το κατά πόσο λοιπόν. Να καταγράψουν τα εφόδια των νέων ανθρώπων για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Ένα θέμα το οποίο μπορεί και να τους δυσκόλεψε ακριβώς στη βάση αυτών που συζητάμε, ότι έχουν απομακρυνθεί από τους στόχους και τα όνειρά τους.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ένα παιδί από αυτά, συγγνώμη που σας διακόπτω, από αυτά τα ωραία στιγμιότυπα έξω από τα ΕΠΑΛ με τους δημοσιογράφους να ρωτάνε τα παιδιά πώς τα πήγες και πώς έγραψες. Και κάποιο παιδί απάντησε: εγώ δεν παίζω μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω πως το μπάσκετ λέει συνδέεται με τους στόχους μου και τα όνειρά μου. Αυτό αναδεικνύει ουσιαστικά το πόσο απομακρυσμένα είναι τα παιδιά από τα όνειρα.
0: Έτσι, όπως το λέτε. Είναι, δηλαδή, τα φαντάστηκα χθες να καλούνται να γράψουν, λες και θα γράφανε, ας πούμε, για μια στατιστική, για κάτι που το έχουν διαβάσει, όχι για κάτι που είναι βίωμά τους. Αυτό θέλω να πω.
1: Εκεί είναι και η δυσκολία. Ενώ το θέμα κρίνεται εύκολο, κρίνεται βατό, κρίνεται ένα θέμα με θετικό στο τέλος ημέρας μήνυμα, χωρίς δυσκολία αντικειμενική και στο κομμάτι του γνωστικού επίπεδου, η δυσκολία είναι ακριβώς στη βάση όσων συζητήσατε νωρίτερα με την ψυχολόγο και, και αυτό που λέμε για τα όνειρα.
0: Τώρα, και το θέμα έγινε πολύ κουβέντα και για το θέμα που έπεσε στα γενικά λύκεια, που είχε να κάνει με τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, το πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν οι νέοι με την τρίτη ηλικία και με την υπογεννητικότητα. Θα πιαστώ από το τελευταίο και πραγματικά, γιατί ένα 17χρονο παιδί να έχει προβληματιστεί πάνω στην υπογεννητικότητα? Είναι η ηλικία που νομίζεις ότι είσαι αθάνατος. Είναι η ηλικία που το μόνο που δεν σκέφτεσαι είναι αν θα κάνω ποτέ παιδιά ή όχι. Θέλω να πω, μου φάνηκε λίγο. Δεν λέω αν ήταν δύσκολο το θέμα. Λέω ότι μου φάνηκε αυτό το κομμάτι έξω τελείως.
1: Είναι μια ορθή σκέψη αυτή που κάνετε και ίσως το μοναδικό χάσμα συνειρμικό που υπάρχει ανάμεσα στα τρία επιμέρους θέματα, γιατί τρία είναι ουσιαστικά, αν θέλουμε να το οριοθετήσουμε κάπως, είναι η μοναξιά, είναι η τρίτη ηλικία. Στο κομμάτι του πώς βιώνει τη μοναξία και είναι και αυτό που είπατε για την υπογεννητικότητα. Ίσως ήταν εκείνο το μέρος που είχε το μεγαλύτερο χάσμα συνειρμικό που θα μπορούσε, θα έπρεπε να κάνει ο μαθητής για να μπορέσει να απαντήσει ολοκληρωμένα. Όντως, ένας μαθητής αυτής της ηλικίας αισθάνεται αθάνατος. Βέβαια, το αναφέρατε νομίζω και στην προηγούμενη κουβέντα, ως ένα αισιόδοξο μήνυμα, σε βάση κάποιες άλλες συζήτησεις που κάνατε, οι μαθητές πια δεν είναι απομακρυσμένοι από την κοινωνία και από όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Έχουν αυτό που δεν είχαν πριν 10 χρόνια. Κάποια στιγμή η κοινωνία μας έκανε ένα κενό στην νεολαία της, που η νεολαία της είχε απομακρυνθεί πάρα πολύ από ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία. Τώρα οι μαθητές γνωρίζουν τα κοινωνικά ζητήματα.
0: Ίσως φταίγαμε και οι γονείς. Ίσως τα μεγαλώναμε λίγο σαν να είναι σε γυάλα παλιότερα τα παιδιά.
1: Σίγουρα, και ίσως ήταν και αυτό το κομμάτι της κρίσης που ήρθε και μας καπέλωσε και λίγο χάσαμε τη ροή των πραγμάτων τη σωστή. Ένας μαθητής, τέλος πάντων, που είχε κάνει την προετοιμασία του, δεν θα δυσκολευόταν. Παρ' όλα αυτά, να γνωρίζω ότι εκεί υπήρχε ένα χάσμα.
0: Είστε φιλόλογος, κύριε Μιχαλάκη, οπότε βλέπετε ότι η γλώσσα θα είναι, μπορεί να καταστεί, ας πούμε, παγίδα για τους φετινούς υποψήφιους, ή νομίζετε ότι θα είναι μια κανονική χρονιά, ας πούμε, που η γλώσσα δεν έχει προβληματίσει ιδιαίτερα?
1: Αν το δούμε τελείως στο κομμάτι των θεμάτων, της ποιότητας των θεμάτων, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εμείς από τη δικιά μας μεριά είμαστε ευχαριστημένοι ως προς το ότι τα βατά ήταν σωστά διατυπωμένα. Δεν έχαμε αυτό που έχουμε τις άλλες χρονιές, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έπρεπε να γράψουμε αυτής.
0: Ναι.
1: Αν το κρίνουμε από τη δικιά μας πλευρά. Τώρα, αν πάμε στο κομμάτι του θέματος, εκεί αν θέλετε η παγίδα ήταν στο να μπορέσει να ξεκαθαρίσει ο μυαλό του μαθητής ότι η μοναξιά δεν είναι μόνο το να μην έχω παρέα.
0: Ναι.
1: Μοναξιά σημαίνει ότι αισθάνομαι ότι δεν ακούγομαι, αισθάνομαι ότι δεν με καταλαβαίνουν, αισθάνομαι ότι δεν ανήκω κάπου. Εκεί ερχόταν και κούμπωνε ουσιαστικά το κομμάτι των ηλικιωμένων και της τρίτης ηλικίας, ουσιαστικά το πως οι ίδιοι βιώνουν την εγκατάλειψη ή την αίσθηση ότι δεν είναι πια χρήσιμη, ότι δεν μπορούν να κουμπώσουν κάπου στις κοινωνικές διαδικασίες κτλ. Εκεί ίσως κριθεί το αν τελικά θα έχουν θετικότερο ή μη θετικό αποτέλεσμα σε φέτος η ψήφι.
0: Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τετάρτη.
1: Έχουμε Τετάρτη, μπαίνουμε λοιπόν στον προσανατολισμό. Εκεί αυτό θα κάνει τη διαφορά, αυτό κάνει πάντα τη διαφορά. Τα μαθήματα του προσανατολισμού ακολουθούν τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και η βιολογία για τα γενικά λύκη την ερχόμενη Τετάρτη και τα μαθηματικά την ερχόμενη Τρίτη για τα ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα, και τελειώνουν, ολοκληρώνονται τη Δευτέρα και μετά έχουμε τα ειδικά μαθήματα.
1: Και μετά μπαίνουμε στα ειδικά μαθήματα. Είναι μια κατηγορία μαθημάτων που αφορά συγκεκριμένα τμήματα και συγκεκριμένες σχολές. Αντικειμενικά θεωρείται μια ευκολότερη διαδικασία προφανώς από τα μαθήματα του προσανατολισμού. Όπως και να έχει, το ευχάριστο είναι ότι αυτή η διαδικασία που ονομάζουμε Πανελλήνιες διαρκεί λίγες ημέρες. Αυτό είναι το θετικό, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Είναι μια πολύ υπόδεινη διαδικασία για τα παιδιά. Σηκώνει μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να υπάρχει, αν δεν πρέπει να υπάρχει και αν δεν υπάρχει τι θα ακολουθήσει. Ας κρατήσουμε το ότι και αυτό να είναι το μήνυμα που θα δώσουμε και στα παιδιά. Υπομονή, διαχείριση, στήριξη από τους γονείς. Το θέμα το οι Πανελλήνιες είναι σημαντικές, δεν είναι όμως ένα δημοψήφισμα για την αξία του παιδιού, ούτε για τη ζωή του παιδιού.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό πρέπει να κρατάμε, υπομονή, μια εβδομάδα και όλα θα πάνε
0: οι
1: καλά
0: βαθμολογίες...
1: και τους αποτελέσματος.
0: Κύριε Μιχαλάκη, νομίζω είναι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια καλή να μην αργούν πάρα πολύ οι βαθμολογίες. Οπότε κάπου εκεί τις περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Πρόδρομος Μιχαλάκης, φιλόλογος, ιδρυτής του lisari.gr. Είδατε και την πολύ χρήσιμη ματιά των εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Τι μου τη χάρισες τη ταμπακέρα αυτή.
4: Η ταμπακέρα την ακούσαμε ξανά στα αρχοντορεμπέτικα. Ήταν παλιότερο τραγούδι με σε στίχους των Μίμη Τραϊφόρου και Γιώργου Γιαννακόπουλου και μουσική του Ιωσήφ Ριτσιάρδη. Εδώ στα αρχοντορεμπέτικα λοιπόν η ενορχίστρωση στην ταμπακέρα με την δική μου σχολείο το ακούμε είναι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και η παραγωγή ήταν του Γιώργου Παπαστεφάνου. Να σας πω γιατί την ακούμε τώρα την ταμπακέρα.
9: Ταμπακέρα σου. Δεν έπρεπε.
4: Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του καπνίσματος και όσοι καπνίζουμε ή καπνίζαμε ξέρουμε πολύ καλά, πέρα από το ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος εθισμός, ότι έχει πάρα πολλά φετίχ το κάπνισμα. Ένα από τα κορυφαία είναι οι ταμπακέρες.

0: τώρα, αν κρίνουμε από το πώς βλέπουμε οι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα την οικονομική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τα κομμάτια της δικαιοσύνης, το κομμάτι των δημοσίων υποδομών και όλα τα άλλα, μάλλον θα ξαναρχίσουν πολύ το κάπνισμα, μου φαίνεται. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από το Ινστιτούτο Έτερων που αφορά την οικονομική δικαιοσύνη ή αδικία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, μάλλον πρόκειται περί αδικίας, διότι το 86,5% θεωρεί ότι είναι οικονομικά άδικη χώρα η Ελλάδα και λέει φορολογήστε κάποτε τους πλούσιους. Γιατί το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5% ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Προφανώς δεν εννοεί τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, αλλά τα μεγαλύτερα βαλάντια. Ο τίτλος της έρευνας είναι «Οικονομική δικαιοσύνη» και πάμε να δούμε αν και πού και κατά πόσο υπάρχει, καλωσορίζοντας και καλημερίζοντας τον διδάκτορα πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συντονιστή των ερευνητικών έργων στο Έτερον, τον κύριο Αντώνη Γαλανόπουλο. Κύριε Γαλανόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τη διάβαζα την έρευνα χθες. Έχει πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Ναι, προσπαθήσαμε να είναι μια έρευνα που να καλύπτει αρκετές θεματικές σχετικές με την οικονομία αλλά και την αίσθηση δικαιοσύνης στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, γιατί ξέρετε και εσείς ότι οι ανισότητες δεν είναι μόνο στην οικονομία. Έχουν διάφορες εκφράσεις και στο κοινωνικό πεδίο. Mm-hmm. Αλλά η βάση μας είναι αυτή η αίσθηση οικονομικής αδικίας που υπάρχει στη
0: να
1: χώρα.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη. Αν έχετε hands free, καλύτερα είναι να το αποσυνδέσετε, να σας ακούμε από το τηλέφωνο απευθείας, δηλαδή να το έχετε κοντά σας.
1: Okay.
0: Γιατί είναι καλύτερος ο ήχος, δηλαδή για να σας ακούν οι ακροατές μας καλύτερα, γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Φυσικά, ωραία. Είμαστε εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ωραία. Το πυρήνα της έρευνας είναι αυτή η αίσθηση οικονομικής αδικίας που την περιγράψατε ήδη και εσείς με τα πρώτα στοιχεία που δώσατε. Η μεγάλη πλειοψηφία, άνω του 80% σε διάφορες ερωτήσεις, αναγνωρίζει την ύπαρξη μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις της χώρας. Θεωρεί ότι η χώρα είναι στην ουσία της μια άδικη χώρα και ότι οι αδικίες και οι ανισότητες στην Ελλάδα είναι υψηλότερες από αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό περιγράφει μια αρκετά προβληματική συνθήκη για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό προκύπτει εύκολα και από τα πεδία στα οποία εντοπίζονται αυτές οι ανισότητες. Είναι τα θέματα που συζητούνται στο δημόσιο διάλογο έτσι κι αλλιώς, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία χρόνια που βιώνουμε αυτή την παρατεταμένη κρίση κόστου ζωής. Mm-hmm. Ξέρετε τις πιέσεις από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια στην καθημερινότητα, την ενεργειακή κρίση και τη στεγαστική κρίση. Επομένως, οι πολίτες εντοπίζουν ότι οι ανισότητες υπάρχουν κυρίως στο ζήτημα στο επίπεδο των μισθών, στο ότι οι μισθοί σήμερα δεν εξασφαλίζουν στους πολίτες μια ζωή με αξιοπρέπεια, στις πιέσεις από τα πολύ ψηλά ενίκια, ιδίως για τα αστικά κέντρα της χώρας, στην έλλειψη αξιοκρατίας, ένα θα έλεγα διαχρονικό ζήτημα για τη χώρα μας, και στην έλλειψη φορολογικής δικαιοσύνης, δηλαδή στην αίσθηση ότι κάποιοι πολίτες πληρώνουν φόρους και κάποιοι άλλοι όχι. Mm-hmm. Και συνήθως αυτοί οι άλλοι είναι, όπως είπατε και εσείς, οι αρκετά πλούσιοι.
0: Ναι, είναι και ενδιαφέρον αυτό που λένε ότι πάνω από 80% λέει ότι ο παραγόμενος πλούτος κατανέμεται άδικα. Εξαρτάται. Ναι. Ευνοούνται, ναι, λέει, οι επιχειρηματίες, ενώ οι εργαζόμενοι παίρνουν ελάχιστα.
1: Ναι, και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ασχέτως ποια είναι η αντίληψη των πολιτών για το ποιος παράγει τον πλούτο. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που πιστεύει ότι ο πλούτος παράγεται από τις επιχειρήσεις, είναι αυτή η αντίληψη περί ανάπτυξης. Ασχέτως αυτής της πεποίθησης, όλοι θεωρούν ότι έχουν ευνοηθεί οι πολύ πλούσιοι και στην κατανομή του πλούτου και στην κρατική πολιτική που τους ευνοεί. Mm-hmm. Και το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον ιδίως στο δεύτερο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι, εγώ βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάτι άλλο. Ότι θέλουν δημόσιο έλεγχο σε μια σειρά από δημόσιες δομές, όχι από δημόσιες δομές, πώς να το πω, από
1: παιδεία,
0: ίδρυυση, υγεία, κοινωνική ασφάλεια, ενέργεια, επίγειες, μεταφορές, θέλουν δημόσιο έλεγχο εκεί. Δηλαδή, ναι, όχι σε αυτό που λέμε, δώστε τα όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί υπάρχει το κακό δημόσιο που δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει, δηλαδή αποδομούν αυτό το αφήγημα τελείως.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Παρότι υπάρχει αυτό το αφήγημα που απαξιώνει πολλές φορές τη λειτουργία του δημοσίου, δεν είναι κάτι το οποίο έχει πείσει τους πολίτες ότι η απομάκρυνση εντελώς του δημοσίου από αυτά τα παιδιά ευνοεί εν τέλει τους ίδιους. Mm-hmm. Και εντάξει, το έχουμε δει νομίζω σε αρκετές περιπτώσεις ότι η ασυδοσία του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένα παιδιά χωρίς έλεγχο, χωρίς ρύθμιση, δεν είναι πάντα προς το συμφέρον των πολιτών και αυτό εδώ αποδεικνύεται με ποσοστά εξαιρετικά υψηλά. Δηλαδή 90% που λέτε στα ζητήματα παιδείας, ίδρυψης, υγείας είναι καθολικά ποσοστά. Δηλαδή είναι ποσοστά που τέμνουν οριζόντια κοινωνικά στρώματα, ψηφοφόρους διαφόρων κομμάτων. Δεν πετυχαίνεται αυτό με μικρές, ας πούμε, με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή ψηφοφόρους μόνο της αριστεράς, για παράδειγμα. Αυτές είναι πεπιθήσεις της κοινωνίας ασχέτως κομματικής προτίμησης. Mm-hmm. Οι οποίοι προφανώς βλέπουν το κράτος και τον δημόσιο έλεγχο ως ένα δίκτυο προστασίας. Ότι δεν θα βρεθούν, ας πούμε, να χάνεται το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό, ενδεχομένως. Ότι δεν θα χαθεί το δικαίωμά τους στη δημόσια υγεία. Ότι το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης θα αντιμετωπιστεί συλλογικά και όχι ο καθένας μόνος του να φτιάξει έναν ιδιωτικό λογαριασμό ασφάλισης και να μην βλέπει το διπλανό του.
0: Ναι.
1: Είναι κρίσιμα, πολύ κρίσιμα.
0: Και είναι εντυπωσιακό, γιατί αυτό προκύπτει προφανώς από την εμπειρία ζωής τους. Γιατί την ίδια ώρα μπορεί να βομβαρδίζονται με μηνύματα για το κακό δημόσιο, για το δυσλειτουργικό δημόσιο, για το υπέρογκο δημόσιο κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό γιατί νομίζω ότι δείχνει γενικώς μια στάση ότι χρειάζεται συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και ότι το δημόσιο είναι αυτό που εξασφαλίζει την παροχή συγκεκριμένων αγαθών σε όλους. Και μην ξεχνάμε τα ζητήματα της ενέργειας και των μεταφορών που αναφέρατε. Ζούμε σε συνθήκες πια που η ενέργεια είναι κατά βάση ιδιωτική και με πολλούς ιδιωτικούς παρόχους. Και αυτό έχει συνδεθεί και με τη μεγάλη ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό έχει επηρεάσει, θα έλεγα, κάπως ξανά τις αντιλήψεις των πολιτών.
0: Έτσι.
1: Όσο για τις μεταφορές και οι συνεχείς αυξήσεις του κόστους μεταφορών, αλλά και δεν νομίζω ότι πρέπει να το ξεχάσουμε το ζήτημα των τεμπών και το αίτημα που υπάρχει για την επανακατοικοποίηση του σιδηρόδρομου. Έχει παίξει ένα ρόλο στην αντίληψή του.
0: Βέβαια. Και ένα από τα συμπεράσματα που εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που πώς το λέμε ότι η φτώχεια είναι η μεγαλύτερη βία. Λέει λοιπόν το 64,4% ότι η ατομική ελευθερία προϋποθέτει την απελευθέρωση από τη φτώχεια. Ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής προστασίας και ενεργό ρόλο του κράτους στον περιορισμό των αγορών.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι από τα
0: και
1: πιο σημαντικά.
0: Και, συγγνώμη, να προσθέσω και αυτό ότι το 66,4% λέει ότι οι οικονομικές ανισότητες δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα του οικονομικού και του κοινωνικού συστήματος.
1: Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά ευρήματα και τα δύο που αναφέρατε. Γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τη σχέση ισότητας και ελευθερίας διαχρονικά από τον διαφωτισμό και έπειτα μπορεί και παλιότερα. Και πολλές φορές τίθεται ένα δίλημα του να διαλέξουμε ένα από τα δύο. Mm-hmm. Οι κοινωνίες αρμονικής συμβίωσης με ευημερία θέλουν και τα δύο, θέλουν και ισότητα και ελευθερία και εδώ οι πολίτες το αντιλαμβάνονται αυτό και αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι στην φύση του ανθρώπου να ζούμε σε άδικες και άνισες κοινωνίες.
0: Ναι.
1: Η φύση μας είναι να τίνουμε προς την ισότητα και να απολαμβάνουμε όλοι τις ίδιες ελευθερίες με τον ίδιο τρόπο και αυτό μπορεί να μας το εξασφαλίσει η ισότητα στα αγαθά. Δεν είναι απλά ότι έχουμε τις ελευθερίες, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αν ζούμε σε άνισες κοινωνίες, δεν τα έχουμε όμως στην
0: ιδέα
1: τους.
0: Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα του Έτερων. Μακάρι να είχαμε χρόνο να κουβεντιάσουμε περισσότερα πράγματα για αυτή, αλλά αυτό προλαβαίνουμε έτσι να δώσουμε το στίγμα της μέσα από το ραδιόφωνο μόνο. Κύριε Γαλανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: συζήτηση. Και εγώ για το ενδιαφέρον που δείξατε στην έρευνα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας.

Και να ακούμε τον Don McLean. Εγώ διαβάζω την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται σε τρόπους αντιμετώπισης της ακρίβειας και στη στήριξη των οικοκυριών και παρουσιάζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες της τελευταίας εβδομάδας. Ανακοινώνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Ιούνιο και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς καμία αίτηση. Αναφέρεται στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο και τα λοιπά. Απορία όλων γιατί δεν παρατείνεται και το Fuel Pass. Γιατί δεν θα σταματήσουν να κινούν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους αν το χρειάζονται, έτσι. Οπότε θα βοηθούσε λίγο.

θυμάστε αυτές τις 1000 κάμερες που θα ερχόταν για να καταγράφουν τροχές παραβάσεις. Πάνε 7 last year, το ανακοίνωσε ο κύριος Παπαστεργίου, ότι δεν θα προχωρήσει αυτός ο διαγωνισμός, αλλά μιλώντας χθες στα παραπολιτικά είπε ότι θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός και τον κατεβάσαμε, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα για να διορθώσουμε κάποια σημεία, γιατί υπήρξαν προσφυγές από ό,τι διαβάζαμε, και θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της άλλης εβδομάδας ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες. Σήμερα, είπε, λειτουργούν 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και άλλες 10 σε κάποια λεωφορεία.

0: Και πριν μπουν οι χίλιες και με τις 8 και τις άλλες 10 στα λεωφορεία, επειδή κάτι θα καταγράψουν και αυτές, το νου σας πως οδηγείτε έτσι κι αλλιώς για να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω εδώ στην υπέροχη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου, στην αναζήτηση, τη βερσιόν της αναζήτησης που έχει κάνει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Και θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο, 11 με 1. Όσοι είστε εδώ και δεν έχετε φύγει για τριημεράκι, αλλά και όσοι είστε κάπου και θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, το πρωί θα έχει 7 με 9 τηλέμαχο στον Τωρινέο, 9 με 11, Νίκη Λιμπεράκη, και 11 με 1 θα είμαστε παρέα εδώ. Τώρα θα έρθει ο Γιώργος Λαμπύρης για τις αερολογίες, μετά από τον τηλέμαχο στον Τωρινέο που θα σας ενημερώσει με το δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.
1: Ακούτε Ionian FM

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Στις 11. Οδηγό για αγωνικές παροχές, κληρονομίες και δωρεές δημοσιεύει σήμερα Κυριακάτικη και απογευματινή. Απαντά σε όσα έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, στα αφορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας τα σημεία που πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρόγων ανθράκων, επικεντρώθηκε η καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριακός Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε πως επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για τον Ιούνιο. Ενώ καταβάλλεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για πάνω από το 80% των οικοκύριων. Συνεχίζεται το Brand Affair Trump Τεχεράνης. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να στείλει πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με το New York Times, κλείνει ορισμένα από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Ενώ το Axios μεταδίδει πως ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ίδιο θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ανησυχία του εκφράζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τείχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ραφαήλ Γκρόσι, υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα η γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, νεοκλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρον. Συνολικά συνελήγησαν 65 άτομα. Έκτροπα για καταστροφές μετά τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία για την νίκη της Παρί στα πέναλτι 4-3 της Arsenal στον τελικό του Champions League. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έκαψαν αυτοκίνητα. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές, οι 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Γενικά εθρίως σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας.
5: Τία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια.
8: Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
7: Που να είναι Ιαπωνικό.
8: Γιακουμής Ευάγγελος.
7: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΙΣΕΚΙ στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
8: Εγγύη.

0: Βαλίων.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hot spot του ίντερνετ.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Τα δώσει, θα σας πω εγώ εδώ, ότι χθες που έγινε ο τελικός και εξελίχθηκε σε θρίλερ στο Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal, με την Arsenal να κατακτά το τρόπαιο τελικά στα πέναλτι, παρακαλώ, την Arsenal λέω, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, έμεινα λίγο πίσω σε προηγούμενη χρονιά που είχε συμβεί το ανάποδο, η Paris με χαμένο πέναλτι από πλευράς της Arsenal, το τελευταίο πέναλτι που χάθηκε, αυτό το κρίσιμο. Να σας πω λοιπόν ότι τα έσοδα που αποκομίζει η Paris Saint-Germain από την πορεία της φέτος και την κατάκτηση του τροπέου είναι 140 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, 140 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά μου λέτε εμένα, α, και 18,5 από αυτά τα 140 εκατομμύρια είναι τα έσοδα για την κατάκτηση του τροπέου.

Και για όσους ανησυχούν για το πότε θα πιάσει περισσότερη ζέστη, πότε θα πάμε για μπάνιο, πότε θα ζεστάνουν τα νερά, τουλάχιστον σε περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη που έχουν πιο ζεστά νερά, η Αθήνα, η Αττική. Καλά μας πήγε ο Μάιος μέχρι τώρα. Ομαλά, ο οποίος κλείνει σήμερα, είναι η τελευταία του μέρα. Ακόμα δεν έχουμε βέβαια έτσι πολύ σύντομα πράγματα τα οποία θα επηρεάσουν άμεσα τη θερμοκρασία. Ωστόσο θα δούμε 30 και πλέον βαθμούς Κελσίου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Δεν θα δούμε καύσωνες όπως είδαμε ας πούμε σε περιοχές, σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης τις προηγούμενες μέρες. Ας πούμε στο Παρίσι είχε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όχι μόνο στη Δυτική αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη, και μάλιστα έχασαν και άνθρωποι τη ζωή τους έτσι, σε αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα φέτος μας πήγε πολύ καλά. Πήγαν τα πράγματα, είχαμε και βροχοπτώσεις, κύλησε ο καιρός έτσι πολύ πιο ωραία, πιο ομαλά, πιο υποφερτά θα πω εγώ. Δεν μπήκαμε κατευθείαν σε καύσωνες. Να ζήσουμε και λίγο την άνοιξη, ρε παιδί μου. Okay.

0: Αλήθεια, μια και είπα για την Αθήνα και για το, για τις θερμοκρασίες, εσείς τι αγαπάτε να κάνετε όταν είστε στην Αθήνα? Ξέρω, η Αθήνα δεν υποφέρεται τις καθημερινές. Για πολύ κόσμο που υποχρεώνεται να κάνει μετακινήσεις και να ζήσει αυτούς τους ρυθμούς της πόλης, όμως υπάρχει και η άλλη όψη αυτής της πρωτεύουσας. Και γι' αυτό ακριβώς έχω κοντά μου τον Τάσο Χαλκιόπουλο, ο οποίος είναι blogger και ασχολείται με την Αθήνα και γράφει για την Αθήνα. Και μάλιστα ασχολήθηκε με τα πράγματα που αγαπά στην Αθήνα, με ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα και στην Athens Voice. Τάσο, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, μπαίνω και εγώ στην Παναθηναϊκή οικογένεια.
0: Α, είσαι και εσύ του κλαμπ εδώ, εντάξει, εντάξει. Είσαι λίγο σπονεμένος, θα πω εγώ.
1: Σπονεμένος, αλλά η αγάπη που ξέρω πήρα για την Αθήνα προέρχεται από τον πατέρα μου.

0: που ήταν πολύ ενεργό μέλος στο Παναθηναϊκό και έτσι αυτό είναι που μένα.
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός άλλωστε ότι κάνεις πράγματα για την Αθήνα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με το ένα καπέλο ή με το άλλο καπέλο. Παλιά ήσουν και στους Ατενίστας από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στους περίφημους Ατενίστας που είχαν κάνει πολλά πράγματα, είχαν ακουστεί πάρα πολύ. Εγώ εκεί σε γνώρισα.
0: Ναι, τότε γνωριστήκαμε, κάναμε 190 δράσεις από το 2010 μέχρι το COVID, το οποίο έληξε πολλά πράγματα. Ήταν και προϊόν της εποχής τους, το χρειαζόταν η εποχή και εμείς ήμασταν παρόντες, έχουν αλλάξει πια τα πράγματα και το αφήνουν σαν μια όμορφη ιστορία και σε έναν τρόπο πως οι πολίτες μπορεί να ενεργοποιηθούν και να βοηθάνε όσο μπορούν σε αυτό το πλαίσιο της νοοτροπίας μας την πόλη.
1: Λοιπόν, να πάμε στα πράγματα που αγαπάς. 10 πράγματα που αγαπώ στην Αθήνα ήταν το άρθρο σου και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για αυτά, να δούμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και γενικώς πράγματα που ίσως εγώ δεν έχω στο μυαλό μου ή δεν ξέρω, να τα ακούσω από σένα.
0: Εκ των πραγμάτων, εντάξει, περισσότερα τα πράγματα που αγαπώ στην Αθήνα. Απλώς σε μια έκδοση που είχε 1000 πράγματα που αγαπάμε στην Αθήνα, εγώ ήθελα να παίξω λίγο εκτός και να ρίξω το φως. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Σε περιοχές που δεν έχουν τόσο τα φώτα.
1: Σήμερα είναι Κυριακή. Σήμερα είναι Κυριακή επίσης. Και κάπου έχει παζάρι.
0: Σήμερα έχει παζάρι, ναι. Μάλλον θα πω εκεί. Ίσως είναι μια από τις κορυφαίες εμπειρίες στην Αθήνα, την οποία δεν έχω αντιληφθεί πάρα πολύ. Είναι το παζάρι του Ελαιώνα. Είναι κάθε Κυριακή. Έχει και τις άλλες μέρες, αλλά την Κυριακή είναι στην πλήρη του ανάπτυξη. Είναι μεγάλη η έκτασή του. Πρέπει να είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ να υπάρχει άλλο με τόσα πολλούς πάγκους και αντικείμενα που ξεκινά από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι κάτω. Περνάει την Αγία Ζάνης και φτάνει μέχρι την Ορφέως. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, έχει εκατομμύρια αντικείμενα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι να πας εκεί πέρα και να μην ξέρεις τι αντικείμενο η μοίρα θα φέρει μετά από δεκαετίες στα χέρια σου.
1: Πραγματικά.
0: Και είναι και πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, άμα θες στο σπίτι σου να το διακοσμήσεις, να πάρεις κάποια αντικείμενα, ότι ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα παγούρι των 70s. Αυτά τα κλασικά με τα σχέδια γεωμετρικά είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό που θα πάρεις από γνωστή αλυσίδα που τα έχουν όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να δώσει και χαρακτήρα στο σπίτι σου και στη ζωή σου γενικότερα, στο πώς αντιλαμβάνεσαι το περιβάλλον.
1: Εδώ στην περιγραφή σου διαβάζω επίσης για ένα μπρούτζινο κουτάκι του προηγούμενου αιώνα με τα αρχικά ενός ζευγαριού.
0: Ναι.
1: Με μία πλουμιστή φωντανιέρα με γιαπωνέζικα σχέδια μιας δάμας της Κυψέλης.
0: Ναι.
1: Πράγματα που μπορείς να βρεις στο παζάρι του Λεώνα.
0: Ναι, αυτά είναι αντικείμενα, ξέρεις, που περιγράφουν και μια εποχή. Και φαντάζεσαι, φέρνουν και το συνέστημα. Δηλαδή, τώρα βλέπεις αυτό το μπρούτζινο κουτάκι που έχει τα αρχικά, ξέρω εγώ, Γιώργος Κατίνα, νομίζω, έγραφε πάνω. Και ξέρεις, ήταν ένα πολύτιμο δώρο γάμου, με όλη την ανυπομονησία της νύφης και του γαμπού, βεβαίως, να ξεκινήσουν την οικογένειά τους, τα όνειρά τους. Και ξέρεις, όλα αυτά μαζευτήκαν τους κάδους, προφανώς και οι δύο δεν υπάρχουν πια. Και έρχεσαι στα χέρια σου ένα αντικείμενο και όλη αυτή την ενέργεια που φέρει.
1: Και μια ολόκληρη
0: πειράζει
1: ιστορία.
0: Το μυαλό σε όλο αυτό. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί προσπαθώ πάντα να φανταστώ πώς αγοράστηκε αυτό το αντικείμενο, με ποιο σκοπό και τι χαρά έφερε στον ιδιοκτήτη όταν το πήρε. Ή τι ήθελε να δείξει επίσης, έτσι. Ήθελε να δείξει πλούτο. Υπάρχουν πολλά επιπλά, ας πούμε, πολύ βαριά, ξυλόγλυπτα, πολύ απαιτητικά. Και σε μια εποχή που είναι σήμερα και fast food και όλα είναι πολύ γρήγορα.
1: Και όλα αναλώσιμα.
0: Και όλα αναλώσιμα. Βλέπεις το μεράκι των ανθρώπων που ξέρεις, θα παίρνανε αυτή η φωντανιέρα που σου λέω ότι έπρεπε να είναι εξαιρετική, μοναδική, όλοι να την χαζέψουν, να την δουν οι φίλες και να πούν αυτή καλοπαντρεύτηκε. Είναι το πλαίσιο μιας ολόκληρης εποχής ένα αντικείμενο.
1: Και έχει πολλές προεκτάσεις κοινωνικές, οικονομικές και αρκετές ακόμη. Και σηματοδοτεί μια εποχή και την κουλτούρα μιας εποχής όλο αυτό. Βεβαίως.
0: Και είναι και το θέμα του design, επειδή εγώ είμαι designer, είμαι γραφίστας, ξέρεις, παρατηρώ πάντα το design κάθε εποχής. Ακόμη μεγαλύτερη αγάπη έχω, ξέρεις, για kit αντικείμενα, kit που φτιάχνουν προφανώς από ανθρώπους που δεν είχαν την τέχνη, ας πούμε, να δημιουργήσουν ένα αντικείμενο, αλλά βάλουν το μεράκι και την αγάπη τους, ξέρεις, να εντυπωσιάσουν. Αυτό δείχνει μια τρυφερότητα, ας πούμε, που εμένα με αγγίζει, παρόλο που δεν είναι σωστά designικά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουν την τελειότητα αυτή που ίσως θα είχε ένας σχεδιαστής, ένας αρχιτέκτονας, ένας γραφίστας για να την αποδώσει σε ένα αντικείμενο. Να σε ρωτήσω κάτι, κινείσαι με τα μέσα μεταφοράς?
0: Ναι, μόνο, δεν έχω αυτοκίνητο.
1: Γιατί κάτι γράφεις για το μεγάλο πίσω παράθυρο στα τρόλεϊ, που είναι ένα από τα πράγματα που αγαπάς επίσης στην Αθήνα.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που αγαπώ. Το μεγάλο πίσω παράθυρο σε αφήνει να είσαι όρθιος. Είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα του και μπορεί να κάτσεις την άκρη και να δεις την πόλη σαν να είσαι σε θέση από αυτά τα τουριστικά λεωφορεία και πιο χαμηλά, ίσως καλύτερη θέα.
1: μόνο που δεν έχει πάνω πάτωμα όπως τα τουριστικά λεωφορεία τα οποία ανέφερες, ε.
0: Ναι. Που εντάξει, υπάρχει και μια σύμβαση εκεί πέρα, εμείς στο τουριστικό λεωφορείο, κάπως είναι το πράγμα, είναι και άλλοι. Ξέρεις, αν το κάνεις βράδυ, ας πούμε, με το τρόλι αυτή τη διαδρομή, κατεβαίνεις στην Πανεπιστημίου ή ανεβαίνεις στα δύο και βλέπεις τα ωραία κτίρια φωτισμένα, το αεράκι σε χτυπάει και δεν έχει όλο αυτό το πολύ κόσμο που έχει τη μέρα. Ξέρεις, είναι πάλι στα πλαίσια ενός ρομαντισμού που υπάρχει μέσα μου και το αποδίδω με τις αναρτήσεις μου και δημοσιεύσεις μου. Που με αγγίζει ακριβώς αυτό το συνέστημα. Δηλαδή του αστικού ταξιδιώτη, πώς κινείται στην πόλη και παρατηρεί τα πράγματα. Και αυτό το μεγάλο παράθυρο που στο αφήνει ανεμπόδιστα να δεις όλο αυτό το κινηματογραφικό κάδρο.
1: Ένα ακόμα από τα πράγματα που αναφέρεις, το οποίο θα το πούμε μετά το διάλειμμα για να πάμε σε μια σύντομη διακοπή, είναι οι παλιές πινακίδες στα μαγαζιά, σε κτίρια. Και εδώ πάντα μου έρχεται στο μυαλό η περίφημη στοά εμπόρων που είναι στην Οδό Βουλής. Αλλά θα τα πούμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με τον Τάσο Χαλκιόπουλο και τα πράγματα που αγαπά στην Αθήνα, την οποία παρεξηγούμε και συχνά μπορεί να φτάνουμε στο σημείο και να τη μισούμε για την πίεση που μας προσφέρει. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας βγάλουν έξω από αυτό το κουτί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Τάσο Χαλκιόπουλο.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Παραπολιτικά 90,1, ο Τάσος Χαλκιόπουλος, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στην Αθήνα, την αγαπάει ως ολίγη και γράφει για αυτήν 10 πράγματα που αγαπά στην πόλη μας. Βέβαια θα συζητήσουμε και για αυτό που είπαμε πριν από το διάλειμμα, για τις ταμπέλες, τις παλιές ταμπέλες που συναντά κανείς σε μαγαζιά, σε στοές, σε κτίρια εγκαταλελειμμένα, και έφερα ως παράδειγμα τη στοά εμπόρων στην Οδό Βουλής. Τάσο, έχουν τη γοητεία τους οι παλιές ταμπέλες.
2: Ναι, έχουν τη γοητεία τους, γιατί είναι σημάδια μιας πρόσφατης εποχής που όλοι ζήσαμε. Είναι αναμνήσεις όλων μας, αυτά τα παλιά καταστήματα. Το παλιό κέντρο της Αθήνας και την εμπορική του δραστηριότητα που είχε μέχρι το 90, ας πούμε, χοδρικά, ή το 2000. Τότε που τα προάστια της Αθήνας, ξέρεις, αποκτούσε το καθένα εμπορικό κέντρο και δεν κατέβαινε τόσο ο κόσμος στο κέντρο. Το κέντρο απαξιώθηκε και αυτές οι πινακίδες είναι απομεινάρια μιας πρόσφατης ζωής, της παιδικής βασιλικίας στην πραγματικότητα. Αυτό με συγκινεί, αλλά με συγκινεί και τέσσερα επαγγελματικά. Η τυπογραφία τους, παρατηρώ κάποια στοιχεία ιδιαίτερα που έχουν με τις γραμματοσειρές.
1: Πραγματικά. Έχουν μεγάλη γοητεία οι γραμματοσειρές στις παλιές ταμπέλες στα κτίρια της πόλης.
2: Ναι, και έχουν και μια αμεσότητα, ξέρεις. Δεν έχουν τόση πληροφορία. Έχουν πάντα κεφαλαία γράμματα, να καλύπτουν όσο το μεγαλύτερο χώρο μπροστά στο μαγαζί, ξέρεις. Αμορτισέρ, νεοτερισμοί, ράφτης, ξέρεις, μεγάλα γράμματα για να τραβήξουν την προσοχή. Ένας πιο απλός κόσμος μεροκαματιάριδων, των οικοκυρέων, όπως λένε οι περισσότεροι, με καλή κακή έννοια, οι οποίοι ήταν οι γονείς μας, που μας μεγάλωσαν.
1: Και επίσης, ξέρεις τι άλλο μου αρέσει. Πολλές φορές πίσω από αυτές τις παλιές ταμπέλες, που βλέπεις να μένει το αποτύπωμα πάνω στο κτίριο, φεύγει η ταμπέλα και μένει από πίσω, ας πούμε, σαν να έχει μια πατίνα η οποία συνεχίζει μέσα στον χρόνο και γράφει, ας πούμε, λευκά είδη, μπορεί να γράφει τρόφιμα, μπορεί να γράφει μπακάλικο, μπορεί να γράφει οτιδήποτε, το οποίο μένει αποτυπωμένο αενάως πάνω σε ένα κτίριο, έτσι.
2: Εγώ προσπαθώ να τις φωτογραφίσω όλες αυτές. Να, μια τελευταία που το γράφησε χθες του Ψηρή. Θυμάμαι ένα σιδηρουργείο που είχα επισκεφτεί το 2014, από τις Αθηνίες το είχαμε επισκεφτεί και το είχα καταγράψει σαν εικόνα. Που η εικόνα ήταν σαν να είσαι σε εργαστήριο του ηφαίστου, να φανταστείτε. Έτσι, ήταν ένας παππούς 100 χρονών, 90, ο οποίος ήταν πάνω στο αμόνι, έβγαζε να σπίθες. Και τώρα όλη η περιοχή έχει γίνει μπαρ.
1: Ναι.
2: Και αυτό το κτίριο προφανώς θα γίνει μπαρ στο επόμενο διάστημα. Είναι το τελευταίο που έχει μείνει. Και πήγα εγώ να καταγράψω σε αυτή την πινακίδα να υπάρχει σαν στοιχείο. Ίσως μπορώ να το χρησιμοποιήσω αργότερα. Και έχει αλλάξει τόσο πολύ αυτή η περιοχή. Ξέρεις, είναι ένα διασκεδαστήριο που του Ψηρή, όσοι το προλάβαμε στο τέλος του 90 και πριν γίνει hot εκείνη την περίοδο, όπως θυμάστε, είχε ακόμη αυτό το χαρακτήρα, το βιοτεχνικό, το λαϊκό. Ήταν μια γειτονιά της Αθήνας που είχε τέτοιες λειτουργίες.
1: Πραγματικά. Όπως και ο Άγιος Διονύσος στον Πειραιά έχει τέτοιου είδους χαρακτήρα, με πολλά.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εκείνο το κομμάτι.
1: Μηχανουργία, σιδηρουργία κλπ. Που ήταν κυρίως για ναυτιλιακή χρήση, έτσι. Μένει όμως μια εικόνα ακόμα εκεί. Δεν έχει αλωθεί πλήρως το κομμάτι του Άγιου Διονυσίου στον Πειραιά.
2: Ναι, νομίζω αυτό είναι πολύτιμο κομμάτι και ο Πειραιάς πρέπει να το διαφυλάξει. Πραγματικά είναι μια εικόνα μοναδική. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι η Ελλάδα του 50 ή και νωρίτερα, να σου πω. Ξέρεις που ο καθένας έχτιζε με ό,τι έβρισκε για να φτιάξει με μια λαμαρίνα πάνω το κεφάλι του ένα σπίτι να έχει.
1: Κυρίες και κύριοι.
2: Είναι μια άλλη φτωχή Ελλάδα, ξέρεις, που είναι καλό να τη θυμόμαστε.
1: Έτσι είναι. Είναι κομμάτι της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να βρείτε το χρόνο, τη διάθεση και να παρατηρήσετε λίγο περισσότερο την πόλη σας, όπου και αν βρίσκεστε, είτε στην Αθήνα, είτε εκτός αυτής, στην ευρύτερη περιφέρεια της χώρας, όπως κάνει ο Τάσος ο Χαλκιόπουλος, ο οποίος την παρατηρεί, καταγράφει και αγαπά την πόλη του όσο λίγη. Τάσος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, Γιώργο.
1: Την καλημέρα μου, καλή Κυριακή να έχεις.
2: Καλημέρα.

0: Ας μιλήσουμε λίγο για ιστορία τώρα, για σύγχρονη πολιτική ιστορία. Ας μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι αυτής της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας και της πολιτικής αλλά και της ευρύτερης ιστορίας της χώρας, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος γεννήθηκε 17 Αυγούστου του 1938 και πέθανε σαν σήμερα 31 Μαΐου του 2023. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο κάλεσα και είχε την ευγένεια να αποδεχτεί την πρόσκλησή μου ο πολύ στενός του συνεργάτης, ο Κώστας Μίτσης, ο οποίος ήταν διευθυντής στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου και τον έζησε από πάρα πολύ κοντά και μάλιστα έφτασε στο σημείο να τον θεωρεί σαν πατέρα του. Κύριε Μίτση, την καλημέρα μου, ελπίζω να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Λαμπύρη, καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που τα παραπολιτικά τα οποία αγάπησε ο Θόδωρος Πάγκαλος, ξέρετε ότι η τελευταία του εκπομπή ήταν κάθε Παρασκευή στα παραπολιτικά και μετά από ένα σημείο και μετά αποσύρθηκε. Το τελευταίο του δημόσιο βήμα σε ραδιοφωνικό επίπεδο ήταν στα παραπολιτικά. Και σαν σήμερα πράγματι κλείνουμε 3 χρόνια από την εκτιμία του. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, άφησε το στίγμα του στην πολιτική ζωή της χώρας μας, κυρίως στη μεταπολίτευση.
0: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μου πείτε πώς βρεθήκατε κοντά στο Θεόδωρο Πάγκαλο, γιατί συνέβησαν διάφορα και δεν ήταν ίσως και το περιβάλλον ή τουλάχιστον η διάθεση από πλευράς σας δεν ήταν απαραίτητα ότι θέλω να πάω στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου και να συνεργαστώ μαζί του, ήσασταν σε κάποιο άλλο πόστο.
1: Α, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ εργαζόμουν στην περιφέρεια Αττικής πριν εργαστώ στον Θόδωρο Πάγκαλο και γνωρίζοντας πολύ καλά το χαρακτήρα του, ξέρετε, στην πιάτσα κυκλοφορούν το πώς περιφέρεται ο κάθε πολιτικός.
0: Ναι.
1: Όταν μου έγινε η πρόταση να πάω στον Θόδωρο Πάγκαλο, αρνήθηκα.
0: Ναι.
1: Και τους είπα μάλιστα όχι, λέω δεν υπάρχει περίπτωση, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν ήμουν παιδί του κομματικού σωλήνα, αυτό έχει μεγάλη αξία να το πω. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν με ρώτησε ποτέ τι ψηφίζω, δεν τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε να έχει ανθρώπους δίπλα του που μπορούν να του κάνουν τη δουλειά του, να μπορεί να συνεννοηθεί, να είναι αποτελεσματική.
0: Αψής ως προς το χαρακτήρα του ο Θόδωρος Πάγκαλος, έτσι.
1: Αψής από τη μια, δίκαιος από την άλλη. Δεν ήταν αυτός σκοπός το να είναι άγριος. Ο Θόδωρος Πάγκαλος ήταν to the point. Δεν ήθελε ποτέ περίσχες κουβέντες. Αυτό που θα το έλεγες θα έπρεπε να ισχύει και να οδηγεί κάπου.
0: Ναι. Άρα δεν θέλατε να πάτε εξ αρχής, γιατί ίσως ακούγονταν πράγματα που δεν σας παρακινούσαν στο να κάνετε μια τέτοια επιλογή τότε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλοι γνωρίζουμε το χαρακτήρα του. Ήταν άγριος. Και δεν είχα διάθεση να βρεθώ σε ένα περιβάλλον με έναν άγριο άνθρωπο, αλλά ξέρετε κάτι, με εγωίτευσε. Στην πρώτη μας συνάντηση μάλιστα, που κάναμε, δεν θα το ξεχάσω, ήταν 5η 27 Αυγούστου στο Holiday Inn της Αττικής Οδού, που είχαμε δώσει 7 η ώρα ραντεβού και εγώ έφτασα 7 παρα 2 και κοίταξε το ρολόι του να δει αν είμαι στην ώρα του, στην ώρα μου. Λοιπόν, και
0: Είχε αιμονή με τη συνέπεια,
1: ήταν ο ίδιος συνεπής, δηλαδή αν χρειαζόταν να πάει κάπου σε ένα ραντεβού και έπρεπε να είναι στις 12 και από τις 12 παρα 10 θα ήταν εκεί, θα περίμενε στο αυτοκίνητο με υπομονή και πραότητα και θα ανέβαινε στο ραντεβού του 2-3 λεπτά πριν οριστεί αυτό, τέλος πάντων. Και φτάνοντας εκεί, εγώ πήγα με μια διάθεση να μην συνεργαστώ μαζί του, πιστέψτε με. Ήταν ένα ραντεβού που το έκανα γιατί μου το ζήτησαν να το κάνω. Αφού ολοκληρώθηκε έτσι η συζήτηση περί λαογραφίας, διότι είχε πάει στην Κάσο διακοπές και επειδή εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι της λαογραφίας, του τραγουδιού και του χορού, του ελληνικού παραδοσιακού χορού και τραγουδιού, του λέω κύριε Υπουργέ, λέω εκεί θα είχατε και πρέπει να φάγατε και κάτι ωραία ντολμαδάκια που φτιάχνουμε στην Κάσο. Και
0: μου λέει, τα περίφημα.
1: Τα ξέρεις, μου λέει, τα ντολμαδάκια της Κάσου. Ναι, προφανώς, λέω. Καταπληκτικά τα φτιάχνουν οι γυναίκες και με φιλέψαν εκεί και πάγαμε και λοιπά. Θα πρέπει να πας να τα γευτείς εκεί, μου λέει, τέλος πάντων. Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε, εντάξει, μου λέει, θα δω το. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, λέει, από τη Δευτέρα να έρθετε, λέει, στο γραφείο. Μου μιλούσε στον πληθυντικό. Απόλυτο σεβασμό.
0: Ναι. Παρά το γεγονός ότι εκείνος πρέπει να ήταν γύρω στα 75 και εσείς 39, 38, 39 ετών.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα θέλω να πω ότι είχατε μια διαφορά ηλικίας που θα δικαιολογούσε να σας μιλήσει ίσως τον ενικό. Παρ' όλα αυτά κρατούσε τον πληθυντικό, έτσι.
1: Κρατούσε τον πληθυντικό με απόλυτο σεβασμό. Με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό μου. Και τον ρωτώ, του λέω, επειδή προσπαθούσα και εγώ να γλιστρήσω, γιατί δεν ήθελα, σας λέω, να συνεργαστώ. Μου λέει, του λέω, κύριε Υπουργέ, μπορούμε, λέω, να προτείνω κάτι. Λέω, τι λέει, να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Τι δοκιμαστικό, τι εννοείτε, μου λέει. Επειδή έχω χρόνο, να έρθω μια εβδομάδα, 10 μέρες στο γραφείο σας για 4 ώρες, λέω. Μπορεί, λέω, να μην σας κάνω, λέω, για τη δουλειά που με θέλετε. Μπορεί να μην μου κάνετε κι εσείς.
0: Του είπατε αυτό, ε.
1: Ναι, γενικά είμαι ευθύς άνθρωπος και λέω τη σκέψη μου. Και εκείνη την ώρα γυρίζει το μάτι, το γουρλώνει και με κοιτάζει. Εντάξει, κύριε Μίτση, θα πάρω στο σπίτι μου να δω το πολυσέλιδο βιογραφικό σας, διότι εσείς οι νέοι έχετε μια τάση να εντυπωσιάζετε με σελίδες και να χάνετε, λέει, την ουσία. Και γυρίζω και τον διακόπτω, του λέω, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω τι έχετε συνηθίσει από τους ανθρώπους της γενιάς μου, αλλά εκτιμήστε το γεγονός ότι αυτό το βιογραφικό είναι ο καθρέφτης μου. Και πέρα από τα τυπικά προσόντα για τα οποία με καλείτε, σας παρουσιάζω και όλες μου τις άλλες δραστηριότητες, είτε αυτές αφορούν στον παραδοσιακό χορό, είτε στο τραγούδι, και δεν θα σας τα εμφανίσω ως συνηθίζουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι κάποια στιγμή στην εργασία. Εκεί μάλλον τον κέρδισα, διότι είπα τη λέξη δημόσιος υπάλληλος, με τους οποίους είχε μια έτσι αιμονή που σε σχέση με
0: που έφτανε στα όρια της αλλεργίας ενδεχομένως.
1: Ακριβώς, της αλλεργίας πολλές φορές. Και σας λέω από τώρα ποιος είμαι. Και λέει, εντάξει, θα το δώσετε στο σπίτι μου. Λέω, μπορεί να μην κάνω. Μπορεί, λέω, να μην κάνω για τη δουλειά που με θέλετε. Μπορεί και να κάνω. Σε κάθε περίπτωση, είτε αποφασίσετε θετικά ή αρνητικά, εγώ επιτρέψτε μου να κρατήσω ότι έμεινα μία ώρα με έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της μεταπολίτευσης στο ίδιο τραπέζι. Και το εννοούσα αυτό, κύριε Λαμπύρη.
0: Επιτρέψτε μου να πω για όσους ακροατές συντονίστηκαν τώρα στα παραπολιτικά ότι ακούμε τον Κώστα Μίτση, συνοδοιπόρο και διευθυντή στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου επί 9 χρόνια, έτσι, κύριε Μίτση.
1: Ακριβώς.
0: Και συζητάμε σήμερα με αφορμή το γεγονός ότι συμπληρώνονται 3 χρόνια από το θάνατο. 31 Μαΐου, τέτοια μέρα, πριν από 3 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Πάγκαλος και ο κύριος Μίτσης, επειδή τον γνώρισε, έχει πολλά πράγματα να αφηγηθεί. Κύριε Μίτση, υπήρξε και ένα ιστορικό, έτσι, παραλυπόμενο, αν μπορούμε να το πούμε, όπου ο Θεόδωρος Πάγκαλος κάποια στιγμή είχε και μία συνάντηση με τη Θάτσερ και με ένα επιτελείο αρχηγών κρατών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καταρχάς, τη δεκαετία του 80, όταν ανέλαβε στο Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της ευρυμάθειάς του, της λογοσωμάθειάς του, μιλούσε άπτεστα γαλλικά, αγγλικά, και επίσης καταλάβαινε γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, λοιπόν, ήταν ο υπεύθυνος υπουργός για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε. Και σε όλες τις συνόδους κορυφής συμμετείχε. Να πούμε ότι η παρουσία του σημάδεψε τις χρηματοδοτήσεις της χώρας μας με κυρίαρχη τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Ξέρετε, το μεγάλο πακέτο που ήρθε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Τον είχε ορίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός τότε, ως υπεύθυνο για το χειρισμό, ο όλων αυτών. Μάλιστα, θα σας πω κάτι το οποίο μου είχε πει, μου λέει ο Ανδρέας, η αποτυχία σου, αποτυχία σου και η επιτυχία σου, επιτυχία μου. Με άλλα λόγια λοιπόν, έχρισε υπεύθυνο για οποιαδήποτε πράξη συμβεί.
0: Με τη διαφορά ότι όταν αυτή η πράξη είχε θετικό αποτέλεσμα, ήταν υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
1: Ναι. Και πάντα όμως είχε θετικό αποτέλεσμα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν απέτυχε ποτέ στην εξωτερική πολιτική και σε καμία διαπραγμάτευση, διότι ήταν πολύ σκληρός, αφενός, γνώριζε το αντικείμενο αφετέρου, πάντα πήγαινε διαβασμένος, άκουγε τους διπλωματικούς και είχε μια εξαιρετική ομάδα με αυτόν προεξάρχοντα.
0: Άρα λοιπόν, τι συνέβη με τα μεσογειακά προγράμματα?
1: Όταν λοιπόν συζητήθηκε, μπήκε στο τραπέζι το θέμα της χρηματοδότησης των χωρών του Νότου, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, που η ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη, όπως όλοι γνωρίζουμε. Σε αυτό το συμβούλιο ο Ανδρέας Παπανδρέου αποχώρησε κάποια στιγμή. Έτσι έκανε πάντα, μου έλεγε. Ερχόταν ο Ανδρέας στην αρχή και μετά άφηνε εμένα, λέει, να μιλήσω με όλους.
0: Άφηνε τον Πάγκαλο λοιπόν στο πόδι του ουσιαστικά.
1: Να χειριστεί, ακριβώς, ακριβώς. Και όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει η Ελλάδα για τα ΜΟΠ, εκεί που όλοι υπολογίζαν, τώρα τα νούμερα δεν τα θυμάμαι ακριβώς, ας πούμε 10 δις EQ τότε, η νομισματική μονάδα που είχαν ορίσει πριν το ευρώ, λέει ο Θόδωρος, εμείς θέλουμε 100 δισεκατομμύρια EQ. Και ξαφνικά γυρίζουν και κοιτάζουν όλοι οι ηγέτες, μα τι μας λέει αυτός, είναι τρελός. Άρχισε όμως να επιχειρηματολογεί. Και εκεί τους κόλλησε όλους τον τοίχο. Και ξαφνικά η Θάτσερ ζητάει να σταματήσει το συμβούλιο. Και λέει χαρακτηριστικά, «Who is this guy? I wanna talk him in person». Ποιος είναι αυτός ο τύπος? «Who is this fellow?» Θέλω να του μιλήσω προσωπικά. Και τον πήρε σε ένα δωμάτιο, οι δυο τους, και του λέει με ένα ύφος το γνωστό της Thatcher, έτσι, το αγέροχο και το αφιψηλού, «I like you because you are like me and you are going to get what you want, but not as much as you want». Δηλαδή, μου αρέσει. Γιατί είσαι σαν και εμένα, θα πάρεις αυτό που θέλεις, βέβαια όχι όλα όσα θέλεις. Λοιπόν, και τέλος πάντων βγήκανε από αυτήν την σύνοδο και η Ελλάδα πήρε ένα εξωπραγματικό ποσό, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου έτριβε τα μάτια του. Ήταν τα περισσότερα χρήματα που έχουν έρθει ποτέ στη χώρα. Το πώς αξιοποιήθηκαν, βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, και αν αξιοποιήθηκε, για το οποίο ήταν πολύ στεναχωρημένος.
0: Για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν, εννοείται.
1: Έφερα τα λεφτά και τα κάνανε γαρίφαλα στα μπουζούκια, αυτό έλεγε. Ήταν ο καημός του.
0: Το μαζί τα φάγατε, δεν το προλάβατε?
1: Είμαι αμέσως μετά το «μαζί τα φάγαμε», ξεκινήσαμε την
0: ιστορική αυτή φράση πλέον που χρησιμοποιείται πλέον σε πάρα πολλά διαφορετικές εκφάνσεις και από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, έτσι.
1: Κύριε Λαμπύρη, το «μαζί τα φάγαμε», μαζί με το «ανήκομεν εις τη Δύση» του Κωνσταντίνου Καραμαλή, νομίζω ότι είναι οι πιο βαθιά πολιτικές δηλώσεις που έχουν γίνει από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που δεν τις γνωρίζει. Και δεν έχουν γεννήσει συζητήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Δημοκρατία έχουμε προφανώς, ο κάθε άνθρωπος θα σχολιάσει, θα αντιληφθεί οποιαδήποτε φράση κατά τα πιστεύω του, κατά την κρίση του, κατά οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί πιο δόκιμο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή η φράση, η οποία έγινε και βιβλίο, μπήκε στη διαδικασία ο Θόδωρος Πάγκαλος να την αναλύσει, να μιλήσει για το χρέος, να μιλήσει για τον τρόπο που λειτουργήσε και λειτουργεί ακόμη η πολιτική ζωή, διότι έγινε μια επανέκδοση του βιβλίου το 2022, αν θυμάμαι καλά, και όπου το 20. Μου διαφεύγει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχει. Μικρή σημασία έχει έτσι κι αλλιώς η επανέκκληση.
1: Πρόσθεσε κάποια κεφάλαια και σημείωσε και συνεχίζουμε να τα τρώμε.
0: Όπου, επικαιροποίησε λοιπόν τα λεγόμενά του.
1: Επικαιροποίησε τα λεγόμενά του και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορούν οι ακροατές, μπορούν οι φίλοι που μας ακούν να μπουν ακόμη στην ιστοσελίδα pangalos.gr και να δουν την αρθρογραφία του. Διότι αρθρογραφούσε μέχρι και το 22-23, λίγο πριν πεθάνει. Πόσο επίκαιρα είναι τα λόγια του και πόσο λείπει από τη σημερινή δημόσια συζήτηση η άποψή του.
0: Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, τον διαμόρφωσε το οικογενειακό του περιβάλλον, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό και μην το παραβλέπουμε. Μην ξεχνάμε ποιοι ήταν οι πρόγονοι του Θεόδωρου Πάγκαλου.
1: Προφανώς. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον που καθόρισε τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας μας σε ένα βαθμό. Ο παππούς του, ο ομώνυμος Θεόδωρος Πάγκαλος, είναι ο στρατηγός που πολέμησε στο μέτωπο, στη Μικρασιατική καταστροφή, στον Έβρο, στα Γιάννενα, ήταν δίπλα στον βασιλέα όταν ο Εσάτ Πασά παρέδωσε το σπαθί του και στον Πιζάνη και το 1913, 21 Φεβρουαρίου, τα Γιάννενα έγιναν ξανά ελεύθερα, μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Ελληνισμό και μάλιστα το σπαθί του Εσάτ Πασά το είχε ως οικογενειακό κοιμήλιο και εκτέθηκε σε μια έκθεση που έγινε στα Γιάννενα με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης. Μεγάλωσε λοιπόν...
0: Το είχε ο Θεόδωρος Πάγκαλος εννοείται ως οικογενειακό κοιμήλιο, έτσι.
1: Είναι οικογενειακό κοιμήλιο φυσικά. Γιατί αυτό το είχε δωρήσει ο Εσάτ Πασάς στον παππού του. Ιστορία λίγο άγνωστη. Διότι ο Εσάτ Πασάς έμεινε ως αιχμάλωτος πολέμου και επειδή ο παππούς του μιλούσε αρβανίτικα, φιλοξενήθηκε στο σπίτι του στην Ελευσίνα. Δεν τον βάλαν σε κάποια φυλακή, σε κάποιο χώρο κράτησης. Λοιπόν, και επειδή ο Θεόδωρος, ο παππούς, του φέθηκε πάρα πολύ όμορφα και με αξιοπρέπεια, μιλούσε και γαλλικά, δηλαδή με τον Εσάτ Πασά μιλούσαν αρβανίτικα και γαλλικά. Όταν ήρθε η ώρα να πάει στην Κωνσταντινούπολη, του είχε το άλλο του σπαθί και του λέει αυτό σου το αφήνω δώρο. Και γνωρίζοντας ένας αξιωματικός τι σημαίνει να παραδίδεις το σπαθί του, ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν το δέχτηκε από τον Εσάτ Πασά. Επέμενε και δεν το δέχτηκε. Και επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, αφού απελευθερώθηκε, το έστειλε με το τότε ταχυδρομείο και ήρθε στο σπίτι. Μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή για το πόση μεγάλη εκτίμηση έτρεφε ακόμη και ο εχθρός απέναντι στον, Έλληνα αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι στιγμές λοιπόν τον σημάδεψαν. Αυτά είναι αφηγήσεις από τον Θόδωρο Πάγκαλο τον νεότερο τώρα προφανώς.
0: Ναι.
1: Και έτσι είχα την τύχη να ακούσω πολλές τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, και μετά ο παππούς του έγινε ο γνωστός δικτάτορας, η δικτατορία του Πάγκαλου το 1925. Κατά συνέπεια γνώρισε μέσα από αφηγήσεις μέσα στο ίδιο του το σπίτι την... τις πολιτικές εξελίξεις και τα παρασκήνια.
0: Μέσα στη διάρκεια ενός ολόκληρου αιώνα ουσιαστικά, σχεδόν.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μίτση, η σχέση σας πέρασε και από διακυμάνσεις, η αλήθεια είναι, και λόγω του χαρακτήρα του ιδίου, έτσι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν των εντάσεων, εδώ που τα λέμε. Αυτό
1: ήταν
0: πάλι...
1: Βαθιά συγκρουσιακός.
0: Ναι.
1: Θα το πω λίγο λαϊκά. Ψόφαγε για αντιπαράθεση. Ήθελε αντιπαράθεση διαρκώς. Και εκεί τα είχαμε βρει λίγο, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως σας είπα και πριν, που δεν μασάω τα λόγια μου. Πάντα με σεβασμό, αρκεί να έχω επιχειρήματα. Δεν θα μασίσω τα λόγια μου σε κάτι, σε κάτι το οποίο έχω επιχειρήματα και πιστεύω και εγώ ότι είναι...
0: Και μπορείτε να το υποστήριξετε ουσιαστικά.
1: Και μπορώ να το υποστήριξω, αλλά με τον Θόδωρο δεν τα βγάζεις πέρα πολύ εύκολα. Είναι η αλήθεια.
0: Είχε πάντα δίκιο, με έναν τρόπο.
1: Είχε πάντα δίκιο. Θα σου έλεγε, ξέρω εγώ, έχουμε ένα... Ήταν ένας αναπτήρας και ήταν μαύρος και μου λέει το βλέπεις αυτό τον αναπτήρα, είναι άσπρος. Μα τι λέτε, του λέω, πρόεδρε, του λέω, είναι μαύρος ο αναπτήρας. Όχι, μου λέει, και άρχισε να επιχειρηματολογεί ότι αυτό μπορεί να είναι από καουτσούκ, να είναι από το α, το β, υλικό κτλ. Μα του λέω, είναι μαύρος, δεν υπάρχει. Σε πέδευε, σε έσκαγε και, το λέω, και στο τέλος του λέω, εντάξει, του λέω, είναι άσπρος. Μαλάκα, μου λέει, επιλέξει. Πίστηκες και εσύ αφού το βλέπεις ότι είναι μαύρο, είσαι και εσύ. Δεν γινόταν αλλιώς, δηλαδή. Ήταν ένα challenge, ένα mind challenge κάθε φορά να κερδίζει τον αντίπαλο. Βαθιά συγκρουσιακός και με τον ίδιο του τον εαυτό όμως.
0: Αυτό το πήγαινε ίσως και παρακάτω, η σύγκρουση.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αμφισβητούσε τον ίδιο του τον εαυτό στο τέλος της ημέρας.
1: Αυτό έκανε. Διάβαζε πολύ. Δηλαδή ήταν 80 ετών, 80 πλάς, και διάβαζε δύο βιβλία 300 σελίδων την εβδομάδα, μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Η δε βραχία του μνήμη ήταν εκπληκτική, τα θυμόταν όλα. Όσο μεγαλώνουμε, όπως ξέρετε, θυμόμαστε τα παλιά και ξεχνάμε τα βραχεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Θόδωρος τα θυμόταν όλα. Ένα μυαλό που δεν βγαίνουν τέτοια μυαλά συχνά.
0: Κύριε Μίτση, πραγματικά σας ευχαριστώ. Χαρά μου που σας γνώρισα, έστω και εξ αποστάσεως. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και από κοντά και να τα πούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και που δεχθήκατε έτσι να καταθέσετε ένα κομμάτι της κοινής σας πορείας με τον Θόδωρο Πάγκαλο, αλλά και των όσων μοιραστήκατε μέσα σε αυτά τα 9 χρόνια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Λαμπύρη, που τον θυμηθήκατε. Αξίζει να τον θυμόμαστε και ξαναλέω, pangalos.gr, η αυτογραφία του είναι ανεκτήμη. Θα δείτε πολλά πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Κώστας Μίτσης, διευθυντής επί 9 έτη στο γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου, με αφορμή σήμερα τα 3 χρόνια που συμπληρώνονται από το θάνατό του. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με Αλέξανδρο Σόμογλου. Θα συζητήσουμε για Champions League, για Paris Saint-Germain και για Arsenal.
2: Ionion FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Paris Saint-Germain, Arsenal με την Παρί να κατακτά τελικά το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Αλέξανδρος Σωμογλου, ο επικεφαλής αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, είναι κοντά μας. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα.
7: Τι κάνετε.
6: Πολύ καλά εδώ. Είδα το θρίλερ χθες εκεί. Το είχα μέσα μου, το πίστευα θα το πάρει Παρί, να σου πω την αλήθεια.
7: Κακό παιχνίδι ήταν. Νομίζω ότι έγινε το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να γίνει για αυτό το παιχνίδι. Γιατί.
6: Σκοπιμότητα παιχνίδι, θα σου πω.
7: Ναι, γιατί προηγήθηκε γρήγορα η Arsenal. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο τον έχασε κιόλας, γιατί διαχειρίστηκε πάρα πολύ λανθασμένα ο Αρτέτα το γρήγορο γκολ που ήρθε από το πουθενά, από ένα λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί που έφυγε ο Χάβερτς μόνος και κεραμνοβόλησε από πολύ δύσκολη θέση τον Σαφόνοφ. Από εκεί πέρα όμως, εντάξει, ήταν λογικό μεν η Arsenal, που είναι μια συμπαγής πιο αμυντικογενής ομάδα, να δώσει χώρο στην Παρί, αλλά αυτό που έκανε, να το πω λίγο υπερβολικά, εμένα μου θύμισε προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου. Δηλαδή, πάμε στο Καρεσκάκι στη Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο, προηγούμαστε το πουθενά,
6: ναι.
7: Και κλεινόμαστε
6: πίσω.
7: Όχι, κλεινόμαστε πίσω. Δεν είναι ότι έπαιζε πιο συντηρητικά, του άφηνε την μπάλα και μάρκαρε από την μεσαία γραμμή. Αν δείτε τα βίντεο του χθεσινού παιχνιδιού, υπάρχουν φάσεις που και οι 11 παίκτες της Arsenal είναι έξω από την περιοχή τους.
6: Αυτή που χάλασε το παιχνίδι, θεωρώ, ήταν η Arsenal. Έτσι να τα λέμε αυτά.
7: Η Arsenal το χάλασε.
6: Και κυρίως φοβήθηκε το παιχνίδι της Παρί. Ότι αν την αφήσει, σου λέει.
7: Βάσει τη δυνατότητα των παιχτών, τη αξία των παιχτών, η Παρί ήταν συνέχεια προσπαθούσε να κάνει κάτι. Κάποιος μπορεί να πει στρατηγικά το αμυντικό πλάνο βγήκε. Βγαίνει. Αλλά όσο αφήνει τον αντίπαλό σου να μην τον απειλήσει καθόλου, γιατί άφησα κάποια στιγμή είχαμε ξεχάσει τη χρώμα εμφάνιση φορά η Σαφόνοφ. Ήταν τόσο στραμμένη η κάμερα προς την περιοχή της, γιατί δεν την ενδιέφερε να επιτεθεί, κυρίως μετά τον γκολ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. που λες, ρε φίλε, κάτι θα γίνει, κάτι θα σκεφτεί ο Κβαρατσχέλια, κάτι θα σκεφτεί ο Ντεμπελέ, ένα λάθος θα γίνει, α, όπως έγινε ένα πέναλτι, θα ισοφαρίσει.
6: Και όντως έγινε.
7: Ναι, νομίζω
6: κοίτα,
7: ότι...
6: δεν, σε καμία περίπτωση δεν περίμενε κανείς ότι θα δούμε το παιχνίδι των ημιτελικών μεταξύ της Παρή και
7: όχι,
6: της,
7: όχι,
6: και της Μπάγκερν, έτσι, που είδαμε αυτή την παιχνιδάρα.
7: Ούτως ή άλλως η Arsenal είναι μια ομάδα που έχει την ικανότητα να σβήνει τον ρυθμό. Τον ρυθμό. Καταρχάς τρέξανε πάρα πολύ όλοι χθες. Δεν ξέρω αν φάνηκε γιατί δεν είχε φάσει το παιχνίδι. Ο ένας μετά τον άλλον οι παίχτες ζητούσαν αλλαγή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη έτσι, κλιματολογική περίοδος στην Ευρώπη. Πολύ ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Με πολύ υγρασία, πολύ ζέστη. Γενικά εγώ είπα τους παίχτες να ταλαιπωρούνται. Δεν ξέρω αν το χθεσινό είναι και ένα ανησυχητικό δείγμα ενώψη του Μουντιάλ που έρχεται. Θυμίζω ότι σε δύο ομάδες έχουμε και Μουντιάλ. Μου φάνηκαν πάρα πολύ καταπονημένοι οι παίχτες. Οι περισσότεροι των οποίων θα ταξιδέψουν σε Αμερική, στην Αμερική. Πολλοί μπορούν να φεύγουν και σήμερα για να συμμαρτωθούν με τις ομάδες τους. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια η νικήτρια βραδιάς είναι η Παρή. Όχι με τόσο θεαματικό τρόπο όσο την έχουμε συνηθίσει, αλλά ήταν αδύνατο να κάνει κάτι πιο θεαματικό με τον τρόπο που αγωνίστηκε η Άρσεναλ.
6: Δικαιωματικά ίσως θα σου πω εγώ.
7: Εγώ θα πω ότι καλό θα είναι και οι Έλληνες παράγοντες να πάρουν ένα δείγμα, ξέρεις, γιατί και εμείς υποφέρουμε πολλές φορές από το μικρόβιο του νεοπλουτισμού που υπέφερε και η Παρή του Κελαϊφή επί χρόνια. Όταν αποφάσισε η Παρή να διώξει, να σταματήσει να είναι κάτι, μια παροδία γαλάκτικος και να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και να πάρει νέους διψασμένους παίχτες, να φτιάξει αστέρια. Εντάξει, για μένα παίχτη σαν τον Κβαρατσχέλια είναι ο πιο υποτιμημένος παίχτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Γιατί μπορεί όλοι να ζούμε στον αστερισμό του Χάλαν, του Εμπαπέ, να ζούσαμε στο Μέση, του Ρονάλντο κτλ. Αυτό το παιδί για μένα είναι όχι απλά στην ελίτ, μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή, πιστεύω πραγματικά, ακόμη και τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Μπορεί να είναι Γεωργιανός, μπορεί να είναι αντιεμπορικός, να το πω λίγο έτσι.
6: Ναι.
7: Αλλά το προσωνύμιο Κβαραντόνα, όντως και παρότι χθες. Δεν του άφηναν να πάρει μισή ανάσα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε όσοι είδατε το παιχνίδι. Έπαιρνε την μπάλα, περνούσε έναν, του βγαίνε δεύτερος. Περνούσε δεύτερος, του βγαίνε τρίτος. Περνούσε τρίτος, του βγαίνε τέταρτος. Ήταν όλο το αμυντικό πλάνο της Άρσεναλ προσαρμοσμένο πάνω.
6: Να πούμε, μιας και το αναφέρεις, 16 παιχνίδια έπαιξε ο Κβαρατσχέλια. Είναι και δύσκολο να το προφέρει κανείς. Και 10 γκολ έτσι στη φετινή διοργάνωση με 7 assist.
7: Για μένα ο απόλυτος πρωταγωνιστής, δύο είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του θαύματος της Παρή, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα που κατά ψέματα δεν έχει ούτε το βάρος της φανέλας της Ρεάλ, ούτε της Μπάγερν, ούτε της Ευρωπαϊκής Οργανώσης μιλάω. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στη Γαλλία, αλλά σε διεθνές επίπεδο η Παρή δεν ήταν το μεγάλο, η βαριά φανέλα αυτό που λέμε. Να μπείτε σε όλες τις σελίδες, δεν είναι κάτι, έχει ψάξει το γενικά στο διαδίκτυο και διαβάστε την ιστορία του Λουίς Κάμπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έπεισε τον Κελαϊφή να αλλάξει φιλοσοφία. Αυτός είναι ο ηθινονούς όλου του θαύματος του repeat της Παρή που είδαμε πέρσι και φέτος. Και φυσικά υπάρχει και ο εκπληκτικός Λουίς Ενρίκε, η φοβερή δική του ιστορία με το χαμό της κόρης του. Κάθε φορά που βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να χαμογελάει, δεν μπορώ να πω ότι του δίνει πίσω λίγη χαρά ο Θεός, αλλά είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ έτσι, γλυκό συνέστημα να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που δοκιμάστηκε τόσο πολύ από τη ζωή να μπορεί να χαμογελάει και να χαίρεται αυτές τις στιγμές.
6: Τι να πω, και πολλά τα έσοδα, μην το ξεχνάμε.
7: Ήταν πάρα πολλά λεφτά. Μα ούτως ή άλλως
6: διάβαζα 140 εκατομμύρια τα συνολικά έσοδα για την Παρή από την πορεία της στο Champions League.
7: Μα όταν ο Ολυμπιακός, που έφτασε όπου έφτασε, έχει βάλει 40-45 εκατομμύρια στα ταμεία του, πλέον για τέτοια νούμερα μιλάμε, δυσθεώρατα.
6: Αυτά τα χρήματα από πού προέρχονται, για να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει, Αλέξανδρε.
7: Αυτά προέρχονται από, είναι λεφτά που μοιράζει η UEFA, προέρχονται από τα τηλεοπτικά έσοδα, την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της. Σε κάθε χώρα υπάρχει ένας βασικός και ένας δεύτερος δεμή βασικός πυλώνες, υπάρχουν χορηγίες, υπάρχουν συστήματα, όλα, τεράστια τα έσοδα πλέον, τεράστια τα έσοδα. Αυτό που δεν ξέρει πολλοίς κόσμος είναι ότι όσο καλύτερα πηγαίνει, υπάρχουν λεφτά από το Champions League πλέον που μοιράζονται και σε ομάδες που δεν μετέχουν σε αυτό. Δηλαδή στην Ελλάδα όσο καλύτερα πάει για παράδειγμα ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, τόσο αυξάνονται και τα έσοδα, το περίφημο solidarity που λέει η UEFA, στις υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, αν πηγαίνει καλά ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, επηρεάζεται και η Φυσιά. Επηρεάζεται και ο Πανσεραϊκός. Αν πηγαίνει καλά ο Πανσεραϊκός, επηρεάζεται και η Φυσιά. Ο Πανσεραϊκός, ο Όφη. Και ομάδες που δεν έχουν βγει, που δεν είχαν βγει στην Ευρώπη.
6: Αυτό για όσους δεν υποστηρίζουν το να πάει καλά μια ελληνική ομάδα στις διοργανώσεις, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το
6: για
7: το...
6: να έχουμε και μια ευρύτερη αντίληψη του πράγματος. Του τι σημαίνει να πάει ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Έτσι, έτσι. Και είναι σημαντικό.
7: Τι θα κάνει ο καθένας, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν που δεν θέλει ο αντίπαλος να πηγαίνει. Είναι κομμάτι της οπαδικής νοοτροπίας παντού, όχι μόνο εδώ. Παντού, χθες για παράδειγμα, αμέσως μετά την με το που χάνει η Arsenal το τρόπαιο, η πρώτη ανάρτηση στα social media παγκοσμίως ήταν στη Τσέλσι, η οποία προμόταρε, γιατί η Arsenal μετά και τη χθεσινή της απώλεια είναι ο πέμπτος διαδοχικός ευρωπαϊκός τελικός που χάνει και δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League.
6: Αλίμονο, η Τσέλσι μη χάσει την ευκαιρία, έτσι.
7: Ναι, και η Τσέλσι έβγαλε έβγαλε μια φωτογραφία το τρόπαιο από το Stamford Bridge και διαφήμιζε τα tour και το μουσείο. Ελάτε να δείτε στο Λονδίνο το Champions League το τρόπαιο.
6: Που εμείς το έχουμε πάρει, ναι, άλλοι όχι.
7: Αυτά είναι ωραία.
6: Μάλιστα.
7: Αυτά είναι ωραία.
6: Αλέξανδρε.
7: Εντάξει, έρχεται εβδομάδα, ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Ωραίο το γκλάμουρ χθες στο Παρίσι.
6: Δες τα ζώνες που λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος.
7: Ναι, στο Παρίσι, στη Βουδαπέστη, συγγνώμη, ωραίο το γκλάμουρ, γιατί από Τετάρτη ελπίζω σε καλύτερες συνθήκες από τις περσινές. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Ξεκινούν οι τελικοί της Basket League, χθες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σφράγισαν το εισιτήριο. Ετοιμαστείτε μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ και ίσως και λίγο αργότερα να μας απασχολήσει το συγκεκριμένο ζευγάρι.
6: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Που δεν μας απασχόλησε στο Final Four της Ευρωλίγκας, αλλά όπως φαίνεται θα μας απασχολήσει στο εγχώριο πρωτάθλημα.
7: Αυτό είναι το λιγότερο. Να μας απασχολήσει ως μπασκετικό event.
6: Ναι, ναι.
7: Γιατί πέρσι μας είχε απασχολήσει για οτιδήποτε άλλο εκτός από μπασκετικό event.
3: Η ώρα είναι 12. Ionion FM Stereo.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Union FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Οχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μοναλίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
12: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
11: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
13: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
14: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.

Κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Just Music.

Just Music, εδώ είμαστε και τα hits πέφτουν βροχή και η Ροζαλία εντοπίστηκε αυτή την εβδομάδα σε στούντιο στο Παρίσι με γνωστούς producer της electronic σκηνής, κάτι που άναψε φήμες για πιο club-oriented ήχο και στο επόμενο project της μάλιστα. Για να δούμε τι θα κάνει η Ροζαλία.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ωχ, ψαχτήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
10: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
9: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Just Music.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Και όταν τα hits πέφτουν βροχή, εσύ δεν κρατάς ομπρέλα, αλλά συντονίζεσαι στο Just Music. Είμαι ο Mr. Spa και παρέμαθουν όλα τα τελευταία νέα. Η Jenna Ortega λοιπόν συνεχίζει να ενισχύει την εικόνα της ως horror queen με tease από upcoming thriller που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα και γίνει αμέσως trend.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Και μιας και μιλάμε για trends και μιας και είσαι στο Dust Music, είμαι ο Mr. Spa και το K-pop group Stray Kids έσπασε νέο ρεκόρ streams αυτήν την εβδομάδα με το τελευταίο release του, αποδεικνύοντας ότι το genre συνεχίζει να μεγαλώνει παγκοσμίως.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγκλονιστείτε. Ionion FM. Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
9: Just Music.

η Καμίλα Καμπέιο παρουσιάζει αυτή την περίοδο πιο experiment pop εικόνα, με silver visuals και hyper pop επιρροές, και τα social media μιλάνε για πλήρη αλλαγή αέρα. Για να δούμε, Just Music, εδώ είσαι και εδώ ακούς επιτυχίες.

Jazz Music και εδώ μαθαίνεις τα πάντα, όπως το Netflix δεν θέλει πλέον να θεωρείται απλώς πλατφόρμα. Παρουσιάζει λοιπόν το Netflix Effect, λέγοντας ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει συμβάλει με περισσότερα από 325 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία. Και εδώ το θέμα δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι το πώς μια σειρά μπορεί να ανεβάσει τουρισμό, να κάνει δηλαδή ένα τραγούδι ξαναχύτη, να δημιουργήσει μόδα, memes, ολόκληρη κουλτούρα. Το Netflix δηλαδή δεν πουλάει μόνο περιεχόμενο, πουλάει μια επιρροή. Και αυτό είναι πραγματικότητα, αν κάτσεις και σκεφτείς Stranger Things, La Casa de Papel και πόσα άλλα πράγματα, έτσι.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
9: Just Music.

Jazz Music. Εδώ είσαι συντονισμένος, εδώ ακούς τα πάντα, εδώ μαθαίνεις τα πάντα. Όπως και ότι οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ αέρα, το Foreign Tanks. Και εδώ είναι το θέμα ότι απλά όταν μια μπάντα με τέτοια ιστορία εξακολουθεί να βγάζει νέο υλικό, δεν μιλάμε απλά για νοστάλτζια, μιλάμε για αντοχή. Τα πρώτα τραγούδια In The Stars και Rough To Twist κρατούν αυτή την βρώμικη ροκ ενέργεια που τους έκανε θρύλους. Και κάπως έτσι οι Stones θυμίζουν ότι το ροκ δεν μπαίνει εύκολα σε μουσείο.

Just Music, αυτό ήταν λοιπόν δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε, αλλά έρχεται νέα εβδομάδα, έρχονται νέα θέματα. Η μουσική παραμένει το επίκεντρο και εδώ ακούμε μόνο hits. Εδώ δεν υπάρχουν ταυτότητες, εδώ υπάρχουν μόνο επιτυχίες. Ήμουν ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες ήμουν παρέα σου και εσύ θα συνεχίζεις να είσαι εδώ, γιατί είσαι εθισμένος στα hits.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς τους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί, και όταν λέω μαζί το εννοώ, στα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου φτάνει η φωνή μας στις φιλόξενες ραδιοφωνικές μας εχνότητες. Στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Καλώς ήρθατε, παρέα για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Έλα.

Για να βλέπω και τα μηνύματά σας να έρχονται. Στο Instagram σας περιμένω, @milioglu, εκεί όπου θα τα λέμε όλη τη σεζόν. Κάντε follow του λογαριασμού, θα σας το λέω συνεχώς για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με τα μηνύματα. Για να μην πηγαίνει το μήνυμά σας στα αιτήματα και το χάνω, δεν το βρίσκω ποτέ, γιατί εκεί γίνεται ένας χαμός. Κάντε follow του λογαριασμού να έρθει κατευθείαν σε μένα. Σας περιμένω, @milioglu, και βεβαίως τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, ό,τι θέλετε να πούμε σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και viral έγινε στα social media μια αγγελία που έβαλε ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα για την έβρεση βοσκών που θα εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως είναι η Σανγκάη και η Τσιονγκίνγκ, αν τη λέω καλά, υπάλληλοι εργοστασίου σε όλη την Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο Τσούο στα τέλη Απριλίου και η οποία συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ 59 εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε λίγες ώρες στην κινέζικη εκδοχή του X, αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας στην Κίνα. Δεν το περίμενα πως θα γινόταν viral, λέει ο Τσούο, και προσθέτει πως το 1 δέκατο από τους υποψήφιους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο.

Μεγάλη επιστροφή έχουμε στις αίθουσες. Σύντομα έρχεται το πέμπτο κεφάλαιο του Toy Story και μάλιστα η Disney αποκάλυψε και το τελικό τρέιλερ της ταινίας, ανακοινώνοντας παράλληλα νέες προσθήκες στο cast της πολύ αναμενόμενης ταινίας κινούμενων σχεδίων, με τον Bad Bunny και τον Alan Cumming να συμμετέχουν στο νέο κεφάλαιο του διάσημου franchise. Ο πορτορικανός στάρ της μουσικής θα δανείσει τη φωνή του σε ένα νέο χαρακτήρα με το όνομα Pizza with Sunglasses, πίτσα με γυαλιά ηλίου, εξαιρετικό το βρίσκω, ενώ ο Alan Cumming θα υποδηθεί τη σκοτεινή εκδοχή του Bullseye, του αγαπημένου αλόγου του Woody.

Θέλετε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, ενδιαφέροντα νέα, μία ακόμα ώρα γεμάτη από την παρέα μας, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφω εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Πάτρα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πηγή έμπνευσης, αλλά και αντικείμενο έρευνας, αποτελεί η θεαματική ληστεία που έλαβε χώρα στο Μουσείο του Λούβρου τον Οκτώβριο του 2025. Έτσι, μετά την ανακοίνωση μιας επερχόμενης ταινίας, εμπνευσμένης από την υπόθεση, σε σκηνοθεσία Ρωμέν Γαβράς, θα αποτελέσει και το θέμα μιας σειράς ντοκιμαντέρ αυτή η ιστορία. Και τα δύο θα βασιστούν στο ερευνητικό βιβλίο τριών δημοσιογράφων με τίτλο «Η ληστεία του Λούβρου», το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα.

Πάμε τώρα και λίγο στα της επικαιρότητας που μας αφορούν λίγο πολύ όλους, αφού μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε μια επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα με θέμα ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου σαν βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει.

ψέματα. Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο για να πούμε στην τελική μας ευθεία και λίγο πριν αποχαιρετιστούμε να δούμε και τι θα δούμε στους κινηματογράφους.

0: Union FM.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε να δούμε σε θερινό σινεμά. Πάμε σε μια επανέκδοση κλασικής διαχρονικής ταινίας. Ο λόγος για το γεράκι της Μάλτας στο αριστούργημα, το κλασικό film noir του Τζον Χιούστον με τους Χάφρι Μπόγκαρτ, Πίτερ Λόρε και Μέρι Άστορ που έρχεται ξανά στις σκοτεινές αίθουσες. Να κλαις αυτούς που

πάνε και πάνε στα σπίτια τους στις 6. Να κλαις εμένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου.

ζήσω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου.

Λίγο πριν το τέλος, να κάνω την υπενθύμηση για τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, d-pavlamiliogli, εκεί σας περιμένω. Οπωσδήποτε κάντε follow του λογαριασμού, παιδιά, για να μπορώ να δω τα μηνύματά σας. Μην μπάνε σε εκείνη τη λίστα με τα αιτήματα, γιατί άντε να βρούμε άκρη. d-pavlamiliogli στο Instagram και στο μήνυμά σας, ό,τι θέλετε εσείς, από μουσικές προτάσεις μέχρι το οτιδήποτε, οπωσδήποτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. d-pavlamiliogli στο Instagram, σας περιμένω.

γεύση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, τελειώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13, με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13 αντίστοιχα, θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Ιόνιον FM. Κοντά σας.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και σήμερα θα είμαι για δύο ολόκληρες ώρες στην παρέα σας εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Έλατε και συναντηθείτε. Έλατε να περάσουμε όμορφα. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να τραγουδήσουμε και γενικώς να γίνουμε μια ωραία παρέα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί αυτή τη στιγμή ξεκινάμε.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πόσο μα πόσο μα πόσο μα πόσο πολύ μου αρέσουν τα μετέωρα. Δεν ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν όσες φορές και να πάω. Και εκεί υπάρχει και ένα εξωπραγματικό τοπίο. Είναι το ελληνικό γεωπάρκο που μπήκε στον κατάλογο της UNESCO. Είναι πραγματικά μαγικό. 21 γεωτόποι συνδέουν το γεωπάρκο μετεώρων. Μπορείτε να πιστέψετε ότι εκεί επάνω, στην καρδιά της Θεσσαλίας, μπορεί στα μετέωρα εκεί να υπάρχει ακόμα και νερό. Κι όμως αυτό το γεωπάρκο μετεώρων είναι μια μετεώρων πύλης, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Ελλάδας που έχει ενταχθεί στο δίκτυο της UNESCO. Αξίζει πραγματικά τον κόπο να πάτε να το επισκεφτείτε, γιατί είναι μια πολύ σημαντική περιοχή που έχει και μια εξαιρετική εξέλιξη. Η περιοχή του γεωπάρκου μετεώρων πύλης διαθέτει εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, γεωποικιλότητα και γεωλογικά μνημεία, καθώς και προστατευμένες περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα. Νομίζω ότι πραγματικά, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε εκεί στην καρδιά της Θεσσαλίας να ζήσετε κάτι εξαιρετικά μοναδικό. Το νερό έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τοπίου όλου και νομίζω ότι θα χαθείτε πραγματικά, θα ζήσετε από καταράχτες, από βράχους, από. Νομίζω ότι το νερό παίζει έτσι πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τοπίου. Οι καταράχτες στην Τζούρτζια, στο εκτοσπύλιο του Μπέι, αποκαλύπτουν τη συνεχή δράση των ρευμάτων και των υπόγειων διαδρομών του νερού μέσα στα πετρώματα. Νομίζω ότι τα λόγια είναι πολύ μικρά για να σας περιγράψουν την τεράστια ομορφιά αυτού του τοπίου. Ετοιμαζόμαστε και φεύγουμε.

τι αλλαγές μπορεί να φέρει ένα μικρό κάδρο με μία κοπέλα που δεν ξέρεις, σου χαμογελά, σου μηδία ή σε ειρωνεύεται. Τι είναι αυτό που σας λέω? Σας το λέω ακριβώς όπως είναι, γιατί στο Λούβρο, για να μπορέσει να αντέξει τον κόσμο που σειραίει καθημερινά, για να θαυμάσει από κοντά τη Μόνα Λίζα, ένα μικρό, πραγματικά μικρό έργο τέχνης, αλλά που έρχεται και γεμίζει ένα τεράστιο Λούβρο, αποφάσισε το μουσείο, για να απολαμβάνουν όλο αυτό το πιο διάσημο χαμόγελο στον κόσμο, να αλλάξει και να φτιάξει ειδική νέα είσοδο και ειδική αίθουσα μόνο για τη Μόνα Λίζα. Τελείως. Η Μόνα Λίζα δεν είναι πια μόνο το πιο διάσημο έργο του Λούβρου. Εντάξει, είναι και η Νίκη της Αιμοθράκης, δεν είναι μόνο η Μόνα Λίζα, αλλά λέμε τώρα. Είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε ο Λούβρος, σας το λέω, γιατί έρχονται όλοι να δουν τον πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Είναι ασφυκτική η συμφόρηση και γίνεται σε ένα μουσείο που φυσικά με υπερτουρισμό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα θα του αλλάξουν είσοδο, θα του αλλάξουν αίθουσα και θα σου λένε: Θες να πάνε να δεις τη Μόνα Λίζα από εκεί, δεξιά. Γιατί μέσα στον Λούβρο πραγματικά υπάρχουν πολλές και παράλληλες εκθέσεις. Εκτός από τα μόνιμα εκθέματα, μπορείς να παρακολουθήσεις και άλλες εκθέσεις. Οπότε, όταν μπαίνεις σε αυτές τις σκάλες και κατεβαίνεις στον χώρο των πληροφοριών, αναλόγως που θες να πας, σε κατευθύνουν. Άμα τους λες Μόνα Λίζα, θα σου λένε όπως είσαι, πήγαινε στην ανατολική πρόσωψη του Λούβρου, βλέπεις τη συγκεκριμένη πόρτα, άνοιξε την, μπες μέσα, χαιρέτησε.

0: Ιουνιόν FM.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Και επιστρέψαμε με το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μετά τις ανάσες μας, μετά τις διαφημίσεις μας, μετά τα σχολεία μας. Επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας ραδιόφωνο, στην δική μας αγαπημένη συχνότητα, γιατί εμείς μεταξύ μας έχουμε να πούμε ακόμα πολλά και έχουμε να τραγουδήσουμε ακόμα περισσότερα. Λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και μετά επιστρέφω, γιατί ελληνικό νησί ανακηρύχθηκε ο πιο χαλαρωτικός προορισμός διακοπών στον κόσμο για το 2026.

ποιο είναι αυτό το νησί που σας είπα προηγουμένως, που είναι ο πιο χαλαρωτικός προορισμός διακοπών στον κόσμο για το 2026? Είναι η Αλόνισος. Και φεύγουμε και πάμε στις Σποράδες. Αφήνουμε τη Σκιάθο, αφήνουμε λοιπόν τη Σκύρο, αφήνουμε τη Σκόπελο και πάμε στην Αλόνισο, γιατί το θεωρούν ένα κρυμμένο διαμάντι με παρθένες παραλίες, κρυστάλλινα νερά και έναν αργό ρυθμό ζωής. Πρόκειται για ένα πανέμορφο νησί με κολυμπητικές παραλίες, θαλάσσιο πάρκο, απαράμιλη ατμόσφαιρα και πλέον και πιο χαλαρές διακοπές. Είδατε τι ψάχνει ο κόσμος. Δεν θέλει μόνο να έχει ποιότητα, αλλά θέλει να έχει και ηρεμία. Έτσι λοιπόν η ειδική της μιας εταιρείας παγκόσμιας που κυκλοφορεί και βλέπει τι έχει να προτείνει, είπε: θέλετε χαλαρές διακοπές, αλλά με επίπεδο? Να πάτε στην Αλόνισο. Με το καλό να μας έρθετε.

Τι να κάνουν οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Τους καταλαβαίνω. Εμείς τόσα νησιά, τόσες ακρογιαλιές, τέτοιο ήλιο, τόσο ωραίο φαγητό. Γιατί να μην έρθει ο τουρίστας. Δόξα και τον Θεό και την Παναγία, δεν έχουμε και από πάνω μας να περνάνε και σφαίρες και να γίνεται πόλεμος. Έλα όμως εκεί που η Σαουδική Αραβία έχει το πρόβλημά της, τι να κάνουν. Να βγάλουν δέντρα μέσα στην έρημο, δεν γίνεται. Να βγάλουν νερά, δεν γίνεται. Τι κάνανε. Εκεί λοιπόν η Σαουδική Αραβία φτιάξανε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, και όταν λέμε πεντάστερο, αυτοί το εννοούν στο 100%, το οποίο είναι πάνω σε ράγες. Είναι λοιπόν ένα πεντάστερο ξενοδοχείο που διασχίζει την έρημο. Βεβαίως. Φτιάξανε λοιπόν αυτοί που, να μην το συζητήσουμε, είχαν και συνεργασία με την Hellenic Train. Φτιάξανε λοιπόν το La Dolce Vita Orient Express, το οποίο αυτό πηγαίνει μια βόλτα μέσα στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, έτσι ώστε να σου λέει, έχουμε και αργή μετακίνηση με το τρένο, περνάτε καλά, και να οι σάουνες, και να τα μασάζ, και να τα ωραία τα φαγητά, και να το ένα και να το άλλο, πάτε και μια βόλτα μέσα στην έρημο. Τώρα τι ακριβώς θα δεις μέσα στην έρημο, πόσο χώμα, πόση σκόνη και πόση άμμο, τέλος πάντων, κάτι θα έχουν να σου τραβάει το ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, δεν μας πολύ ενδιαφέρει, γιατί τώρα να φύγουμε από την ωραία μας τη χώρα, να πάμε να ξαμοληθούμε, να κάνουμε βόλτες με το πεντάστερο πάνω στη Σαουδική Αραβία, στην έρημο, δεν λέει. Αλλά να μην είσαι στην υποτινήτηση, μην τυχόν και θέλετε να την ξέρετε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας. Diamonds are
2: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ωχ, σωστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη.
5: Μετά 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.

Τρέχει, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Πραγματικά έφυγε και η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρη Βυρνοπούλου και θα μείνω στην παρέα σας για αρκετά ακόμα τραγούδια και αρκετές ακόμα ειδησούλες. Έλατε και συντονιστείτε, έλατε να περάσουμε όμορφα. Πήραμε τις ανάσεις μας τις διαφημιστικές. Ας πάμε τώρα να πιάσουμε τις τραγουδιστικές.

Λοιπόν, μετά το γιαούρτι, το next big thing των ελληνικών τροφίμων θα είναι η ζύμη. Τι εννοώ, θα σας το πω γιατί και ούτε εγώ το ήξερα, αλλά το ζω από μια φίλη μου η οποία μένει μόνιμα στη Μαδρίτη. Κάποτε είχαμε μια τεράστια εξαγωγική δύναμη που λεγόταν ελληνικό γιαούρτι. Το ξέρουμε παντού στον κόσμο και να πάτε, θα βρείτε γιαούρτια ελληνικά. Ξέρετε, μου λέει και αυτή η φίλη μου που ζει στη Μαδρίτη, ότι εκεί δεν έχουμε αυτό που λένε, θα πάμε να πάρουμε τη ζύμη, να φτιάξουμε τα έτοιμα φύλλα, να πάρουμε να φτιάξουμε τις τυρόπιτες. Δεν υπάρχουν έτοιμες τυρόπιτες, δεν υπάρχουν σφολιάτες, δεν. Εμείς, δόξα στο Θεό, από άκρη σ' άκρη, η χώρα μας πραγματικά έχει πολύ ωραία προϊόντα που τα βρίσκουμε και τεψυγμένα, που είναι όμως λύνουν και τα χέρια και έχουν και πολύ καλή ποιότητα, είτε λέγονται τυρόπιτες, είτε λέγονται μπουγάτσες, είτε λέγονται σπανακόπιτες, είτε. Ένα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα, γιατί το λένε the new big thing, είναι ότι θα αρχίσουν να βγαίνουν σφολιάτες και έτοιμες πίτες ελληνικές προς το εξωτερικό. Πραγματικά είναι αυτό που λέμε ότι λύνουν τα χέρια, αλλά σου δίνουν και μία δυνατότητα να δοκιμάσεις και άλλες γεύσεις. Έτσι λοιπόν μεγάλες εταιρείες κατεψυγμένης ζύμης βγαίνουν προς τα έξω, ανοίγουν τον κύκλο των εξαγορών, των εξαγωγών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης να ξέρετε ότι όποιος αποφασίσει να πάει να φτιάξει μπακαλιάρο σκορδαλιά στην Πορτογαλία, πραγματικά θα θησαυρίσει. Γελάτε? Μη γελάτε καθόλου. Θα σας πω εγώ το γιατί. Το εθνικό φαγητό της Πορτογαλίας, τον μπακαλιάρος. Αλλά ξέρετε, είναι και ο μπακαλιάρος το χοντρό το κομμάτι, το μεγάλο. Επίσης αγαπάνε πάρα πολύ το σκόρδο. Βάζουν σκόρδο ακόμα και στην πίτσα. Έτσι λοιπόν, όποιος σκεφτεί να πάει στην Πορτογαλία και να κάνει παστό μπακαλιάρο λεπτό τηγανιτό και σκορδαλιά και το δίνει σε χωνάκια, πραγματικά, αλλά πραγματικά, θα βγάλει τρελά λεφτά. Πραγματικά. Γιατί ο μπακαλιάρος που σερβίρεται εκεί, πιστέψτε με ειλικρινά, δεν τρώγεται με τίποτα.

0: με.
1: Και εδώ που αρχίσαμε και μιλάγαμε για φαγητά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Γιατί σε αυτή τη φοβερή λίστα του Atlas, που είναι το Atlas Tasting, ξέρετε, παγκόσμιος οργανισμός, σας πληροφορώ, άρχισε να εξετάζουν τα τυριά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί στα πρώτα 50 τυριά, να μην σας πω τα 5, 6, 7, 8, 9, 10, είναι ελληνικά. Πρώτη θέση, η Γραβιέρα Νάξου. Τρίτη, η Γραβιέρα Κρήτης. Η Γραβιέρα Νάξου και η Γραβιέρα Κρήτης ενδιάμεσα έχουν το Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο. Δηλαδή, την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο. Πέμπτη θέση, η Κεφαλογραβιέρα. Έκτη θέση, το Μετσοβόνε. Ενδέκατη θέση, το Σαν Μιχαήλ στη Σύρο. 14η θέση, Λαδοτήρι Μυτιλίνης. Εξαιρετικό. 16η, Γραβιέρα Γράφων. 21η θέση, Κεφαλοτήρι. Δηλαδή, πραγματικά, αλλά πραγματικά, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτοί που τα δοκιμάζουν έχουν τόσο καλή γεύση και ξέρουν τι βραβεύουν.

0: αγάπη.
1: Και μετά τις διαφημιστικές μας ανάσες, επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας ραδιόφωνο, στο δικό μας αέρα. Η Μέρη Ευγερινοπούλου και η Ελίγια Κομόρα θα είμαστε στην παρέα σας. Έλατε και συντονιστείτε, γιατί έχουμε να πούμε ωραία πραγματάκια. Γιατί πάλι διαβάζω ότι στη Βρετανία το νησί που αγαπάνε πάρα πολύ και φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι η Σκόπελος. Τελικά οι σποράδες φέτος θα έχουν την τιμητική τους. Η Σκόπελος λέει και πεφικοδάση και καταπληκτικές παραλίες και ένα μάμα μία, έτσι. Είναι πολύ όταν τα περπατάς και να τραγουδάς εκεί που γυρίσεις και το μάμα μία. Είναι, λέει, ένα νησί που θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Και λογικό είναι. Είτε είσαστε Άγγλοι, είτε είσαστε Γάλλοι, είτε Γερμανοί, είτε Αμερικάνοι, είτε Κινέζοι, πραγματικά θα βρείτε το δικό σας νησί, θα βρείτε το δικό σας σημείο που θα περάσετε υπέροχα. Ελλάδα είναι αυτή. Μία, μοναδική και ανεπανάληπτη. Να κλαις αυτούς που δεν

0: να σας το πω, να φύγει το βάρος από πάνω μου. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε τον τόνο της φωνής μου, γιατί στεναχωριέμαι. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σχεδιάστηκε να πουλήσει μέρος της τεράστιας βασιλικής του περιουσίας που ανέρχεται μόνο, βρε παιδί μου, τι λέει, στεναχώρια, στα 670 εκατομμύρια δολάρια. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σχεδιάζει την πώληση περίπου του 20% της βασιλικής του περιουσίας μέσα στην επόμενη δεκαετία, γιατί θέλει να χρηματοδοτήσει την επέκταση έργων στέγασης, περιβάλλοντος και αναλώσιμων πηγών ενέργειας. Αν το κάνει, γιατί πραγματικά θέλει να δημιουργήσει κοινωνικά έργα και θέλει πραγματικά να προσφέρει κοινωνικό έργο και να έχει και αντίκρισμα στον κόσμο, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Έχει τόσα λεφτά να ζήσουν τα παιδιά του και τα εγγόνια του και τα δυσέγγονά του, τα τρισέγγονά του. Αν μπορεί να δώσει μέρος στην περιουσία του, να περάσει κι άλλος κόσμος καλά, μπράβο του. Και εμείς μαζί.
1: Έλα.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Τελειώσαμε. Τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς στις ίδιες ώρες στα ίδια αγαπημένα ραδιόφωνα. Γιατί θέλω να μας αγαπάτε, να μας ακούτε και να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντοτε πολύ καλή παρέα για σας. Από μένα για σας τα καλύτερα, να έχετε υπέροχες ημέρες και να μην ξεχνάτε να βλέπετε που θέλετε να πάτε για να μην πηγαίνετε εκεί που κοιτάτε. Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Ιόνιον 95,8.

ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady Ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στο Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
4: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Ωχ, ξεχάστηκα. Έχουμε πολύ ακόμη.
9: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group, το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

Διάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τον τρόπο επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη. Στην Κρήτη είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης τους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε τάκ.

viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει ο λαϊκός αείδος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionian FM.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σου ξεδάκια του τα έχει πει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Αναβίσεως, απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που της έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας, ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

θυμηθείτε, θα ερμηνεύσει «Έχω πεθάνει για σένα». Ένα track που τις έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας, ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστοι και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. «Έχω πεθάνει για σένα», απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ, στο Goldies Radio Show.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη, μάλλον μουσική και στίχη, Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε, Ιόνι.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουα.

0: ακούτε το Ionion FM.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Είναι από μένα, πίστευσε με, μα για σένα.
3: Αυτό είναι παραφωνή την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του με στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
4: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13, με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13 αντίστοιχα, θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κιλίνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα δρόμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Με μια προσευχή σας βρίσκουμε σήμερα. Ήταν το καθαρτικούς εδώ από την Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ο Γιάννης Αβραμίδης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε την Άλκη Πρωτοψάλτη, η οποία φέτος το καλοκαίρι συναντιέται με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μαζί θα μας χαρίσουν υπέροχες μουσικές παραστάσεις. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεν μας συγχωρώ.

από τα τραγούδια που σίγουρα έχω ξεχωρίσει από το τελευταίο άλμπουμ της Μελίνας Κανά είναι αυτό το «Δίκιο με το μέρος σου». Ένα τραγούδι που έγραψε και εκείνη ο Ρέστης Ντάτος και πάλι εδώ η στίχη του είναι τόσο κοφτή και τόσο άμεση.

Μιχάλη Τσελικοπούλου συνεχίζει και το καλοκαίρι τις συναυλίες μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και μόνη της. Εδώ πάμε να θυμηθούμε μία από τις μεγάλες της επιτυχίες, το Πιάσε Με, έτσι όπως το ερμηνεύει ζωντανά με την πολύ όμορφη ορχήστρα της.

πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

0: την πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Όπως γυρνά, γυρνάς και εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Ένα από τα τραγούδια που μας αρέσει να ακούμε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυτό το ντουέτο του Γιώργου Νταλάρα και του Γιάννη Κότσιρα. Αυτός ο Νότος που έγραψαν παρέα ο Νίκος Μερτζάντος και ο Νίκος Μωραΐτης από το άλμπουμ «Κάτι Ελλάδες».

Η αυταπάτη μου, το πρόσωπο που έχω στην πλάτη μου, που μένει λυπημένο όταν κάνω ότι γελάω. Διαλύθηκαν τα μυστήρια, είδα τα τούβλα μες στα κτίρια.

0: τη πετάω.
1: Κοίτα πίσω απ' τα προσχήματα, τους κλέφτες έχουν καταστήματα.
0: Προκόδηλους ολοαισθήματα που κλαίνε όταν λένε έλα εδώ για να σε πάω.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν η Νατάσα Αμποφίλιου με αυτό το «Πόσο πολύ σε αγάπησα» ή αλλιώς «Αγάπη», ένα τραγούδι που έντυσε την τηλεοπτική σειρά «Μεγάλος θυμός». Μένουμε εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για περίπου μία ώρα. Παραμένουμε στα τραγούδια της αγάπης και που μιλάνε για έρωτες και υποσχέσεις. Δήμητρα Γαλάνη εδώ με την νεότερη εκδοχή αυτού του «Θα σ' αγαπώ» του Γιώργου Χατζηνάσιου, και αυτό έντυσε τίτλους τηλεοπτικής σειράς.

πως πω ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπήσω.

τραγουδί το είχε πρωτοπεί η Πέγκη Ζήνα σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της Ελεάνας Βερχάλη. Εδώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται και το τραγουδάει ξανά με το δικό του τρόπο, τιμώντας έτσι την Ελεάνα Βερχάλη και τα 20 χρόνια της στο τραγούδι.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ κάνουμε μια στάση στους αγαπημένους Raining Pleasure, οι οποίοι ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια και αφορμή είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι μεγάλες δύο συναυλίες που θα γίνουν τον Ιούνιο στο Ηρώδιο, εκείνοι συμμετέχουν στο δεύτερο μέρος στις 17 Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουν εκεί ζωντανά τα Reflections. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν το Κεμάλ.
1: This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Pounce of Aldays, while Jerry watched from

Φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος και για σήμερα. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τσιγάρο διαδρομή. Έτσι ακριβώς όπως ήταν και η σημερινή εκπομπή. Εδώ είναι η Γλυκερία στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους και του Νίκου Μωρέιτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

Αγνάντεψα ψηλά πάνω απ' τα χάγη. Αντί στο χώμα εγώ χτίζω στην άμμο. Άνοιξα πανιά για άλλα πελάγι. Μα πριν να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια. Σαλεύω με κουδούνια και αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια. Αλήθειες μα κι αλήθειες.

της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

Σας έχω καταλάβει.

0: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.
1: Εξάσκηση λοιπόν στα νέα μέτρα λιτότητος. Να συνηθίσουμε σε δίαιτα αναγκαστική. Όπως ο φίλος μου ο Δημητράκης. Ακούστε τι έπρεπε. Είχα κάποιο φίλο Δημητράκη ξακουστό στην πολυφαγή.